After hours.

Best 92,6. After hours.

92,6. After Hours.

Zest. 92,6. When I was young, magic was everywhere.

0: Regardless of the quality, keep doing your best. No more and no less than your best. No less than your best.
1: Best. 92,6.
2: Good cry.
0: Your best will become better than it used to be.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 2,6.
1: Athens Summer Beat 2026. Ο Best 92,6 σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας Παρασκευή 26 Ιουνίου για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ μουσική από την DJ του Best Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Clark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6, στον προάβλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be there, be best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς.

0: στη σκηνή, δεξιά όπως κοιτάς το κοινό.
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
0: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί

0: Πιάνο της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu. Ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Boulevard. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Boulevard Beach Club.
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Best 92,6.
10: We the music.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Be best.

με μια πετυχημένη θεωρώ διασκευή του Twisted My Sobriety. Ξεκινάμε σήμερα στα ιταλικά από το 2008, παρακαλώ. Καλημέρα, 7 και... τι γίνεται? 7 και 10 πάλι, 7 και 9. Να ξεκινάω 7 και 7 παρά 4. La sua assenza è violenza che non mi abbandona mai. 24 Ιουνίου. Έχετε πάρει χαμπάρι ότι τελειώνει ο Ιούνιος? Ότι μπαίνει ο Ιούλιος? Τι γίνεται? Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Νομίζω ότι αν υπήρχαν περισσότερες γυναίκες στη διπλωματία δεν θα είχαμε αυτά τα χάλια γενικά στο

Γεννιέται το 1987 ο Λιονέλ Μέση, που σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο. Φεύγει από τη ζωή το 1519 η Λουκριτία Βοργία. Νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του Έκτου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της. Φημολογείται, πρόσεξε, έτσι δεν είναι. Μου έχει μείνει το όνομα Λουκριτία από τον Αρκά, Λουκριτία και Καστράτο. Διαβάστε κανένα τέτοιο, αφήστε τις ιστορίες, τα ιστορικά πρωί-πρωί. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λία Λάκατζης. Για πάμε, καλή.

Μελτέμια λέει με βροχές και καταιγίδες και στην Αττική. Λέει, δεν το είπα εγώ, το ψάχνω. Δεν βλέπω κάτι ρε παιδιά, δεν, sorry.

Εγώ βλέπω έναν ήλιο να. Τώρα σε ποιες περιοχές της Αττικής μπορεί να βρέξει? Σε ποιες θα έχουμε καταιγίδες? Εγώ δεν βλέπω κάτι. Εγώ βλέπω 34 βαθμούς νοτιά. Τώρα αν έρθει κανένα τέτοιο δεν μπορώ να το προβλέψω. Δεν το βλέπω. Τι να σας πω, ότι θα βρέξει? Αύριο 35. Σήμερα είναι ο νοτιάς, έτσι. Μετά το μεσημέρι, αύριο θα έχει πάλι βοριά. Τρία μποφόρ. Παρασκευή 5 μποφόρ με 35 άρια πάλι και βοριά. Το Σαββατοκύριακο θα έχει το αεράκι του. 5-6 μποφόρ. Θερμόμετρο μέχρι 34 βαθμούς. Okay θα είναι, για μπάνιο μια χαρά θα είναι, αλλά θα φυσάει, να ξέρετε. Εδώ ψήνεται η Ευρώπη, δεν τα βλέπετε? Υπάρχουν 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, στο Βέλγιο, την Ισπανία. Χαμός γίνεται. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν, δεν ξέρουν πώς.

0: Καλημέρα στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία.
1: Oh.
0: Καλημέρα στη ΜΕΘ του 251 Αγνά, στα ταξί μας, στα λεωφορεία, στην Πεντέλη, Νέα Σμύρνη, στην Καστοριά, στην Κέρκυρα. Καλημέρα στα νησιά μας. Λάκατζι, θέλω να κάνω σαπ, πες του καιρού να μην μας κάνει τίποτα νερά, εισαγωγικά ή όχι. Βλέπετε τον καιρό τώρα, ας πούμε, εσείς που κάνετε αυτά τα πράγματα, τα επικίνδυνα, θεωρώ. Βλέπετε τον καιρό και λέτε, θα έχει πέντε μποφόρ, να πάω. Ή βλέπετε τον καιρό και φυσάει προς τα μέσα, φυσάει, πώς το κάνετε. Δηλαδή παίζει να ξεκινήσετε από μια παραλία, τα παραλία της Αναβήσου, και να βρεθείτε, ξέρω εγώ, στη Τζιά. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Πάτε και κάνετε. Είχα ένα φίλο, πράγματι, το έκανε σαπ. Τον χάσαμε από τα μάτια μας, εξαφανίστηκε. Τα χρειάστηκε η καρδούλα του, μετά ήρθε, μετά από 3 ώρες είχε χαθεί παιδί μου, τον είχε πάρει το ρεύμα. Και μετά το έπαιζε και η ιστορία. Έλα, εντάξει, πείτε δεν το έκανα, γιατί δεν κατάλαβα. Άσε ρε.

Ευχαριστώ για τα μηνύματα, είναι τόσα πολλά, δεν προλαβαίνω. Καλημέρα στον ΕΦΕΤ, στις δημόσιες υπηρεσίες, την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ, γιατί να κάνω, ακροατές.

Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν θάλασσα. Υπάρχουν χώρες που έχουν πολλές λίμνες, ποτάμια. Για τον καύσωνα στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη λέω. Στη Γερμανία διαχειριστές παραλίας απαγορεύουν την είσοδο σε όποιον δεν γνωρίζει καλά γερμανικά. Παραλία, η παραλία είναι σε λίμνη, έτσι, φανταστείτε. Βουτάτε, έχετε βουτήξει ποτέ σε λίμνη? Πώς το έλεγε αυτό σε μια The Copan, ήταν η ταινία που έλεγε στον Κωνσταντίνο η άλλη Χέλη. Θα βουτήξει μέσα στη λίμνη. Μέσα στη μαυρίλα εκεί να μην βλέπεις τίποτα. Μπράβο. Okay. Τέλος πάντων, στη Γερμανία τώρα, αν δεν ξέρεις γερμανικά, δεν πας στην παραλία, δεν μπαίνεις. Υπάρχει λόγος, το φαντάζεστε, φαντάζομαι. Οκ, okay, μου κάνει λίγο, είναι λογικό. Αν θέλουν να σου πουν κάτι, να βγάλουν μια ανακοίνωση από τα μεγάφωνα, σε τι γλώσσα θα στο πούνε, ξέρεις? Σιγά μην το λέμε και αγγλικά. Αν θέλουν να σου πούν βγες έξω μεγάλε, πώς θα σου σφυρίξουν? Οι επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται και να συμμορφώνονται με τους κανόνες. Και αν δεν ξέρουν γερμανικά,

Θα πάμε στο Release Athens Festival παρέα με την Generali φέτος για να ζήσουμε τη στιγμή Πού θα πάτε, Pet Shop Boys? Μάθετε κανένα τραγούδι? Το Heart, ας πούμε, να το τραγουδήσετε, να το τραγουδήσετε όλοι μαζί. Το μήνυμα είναι Be here, be now, be yourself. Πολλά σαρδάμ σήμερα, τι έχω πάθει. Being released, λοιπόν, with Generali.

0: Πέρασε η ώρα, break κιόλας. Μπράβο.
1: Best 92,6. Choose music.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία

0: με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
11: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
10: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
12: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
16: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center. Best

0: 102,6.
1: We the music.
0: Be best. Be different.

Αν σας πω ότι ο Κηφισός είναι κάπως καλύτερος σήμερα. Κάτι. Δηλαδή πίζει μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τον Πειραιά. Εκεί στο Περιστέρι λίγο. Ναι, αλήθεια λέω. Θα το επιβεβαιώσουν και κάποιοι από εκεί. Καλημέρα. Με Σάντρα ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο και με την κίνηση. Και Κηφισίας Καλούτσικη. Η Μεσογείων έχει κίνηση στο Χολαργό. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Συγκρού κάπως καλύτερη. Οκ. Η Ποσειδόνος είναι μια χαρά. Ο καιρός πάρα πολύ καλός. Κάτι λένε για βροχές και καταιγίδες. Δεν πιστεύω ότι θα βρέξει. Άντε κάνα ψηλόβροχο τοπικά που δεν το πιστεύω. Θερμόμετρο μέχρι 34 βαθμούς. Νοτιά σήμερα, αύριο βοριάς, για να ξέρετε. Μηνύματα στο live24.gr, στο facebook, στο instagram, πάνω στο Λάκατζης. Πείτε ό,τι θέλετε.

υπάρχει, είναι σε εξέλιξη ο πρώτος πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου. Δεν ξέρω λεπτομέρειες για το διαγωνισμό, τι κερδίζει. Απλά βγάζουμε τους λαγοκέφαλους από τη θάλασσα. Αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό κάνουμε. Οπότε δεν πάτε για κανένα ψάρεμα.

όπου καθηγητής φαρμακολογίας είπε ότι η τοξίνη του λαγοκέφαλου είναι 1000 φορές ισχυρότερη από το κιάνιο.

ξαναλέω τώρα, αν δείτε κανένα τέτοιο περίεργο που είναι και αποκρουστικό, δεν είναι τώρα. Α, μαμά, μαμά, κοίτανε το ψαράκι. Δεν είναι έτσι. Μην το... Θα τα παίξετε μαζί του. Ένα αστερίας. Δεν πρέπει, λέει, καλά να το τρώμε, Παναγία μου, αλλά ούτε να τα αγγίξουμε, λέει, ούτε να τα αφήσουμε να μας δαγκώσει. Κατά λάθος, δεν ξέρω.

μου ζητάτε τραγούδια. Γιατί, τι είναι σήμερα? Έτσι, πάνω στην τρελά. Ναι, ρε παιδιά, μαζί σας. Χαλάω εγώ χατήρι.

άλλος. Λέγαμε πριν για τα SUP και τα SURF και αυτά τα σχετικά. Με πανί, χωρίς πανί. Και μου λέει ο άλλος, Λάκατζι, πραγματικά με βγάλες την τζιά. Αλλά μην το πεις. Γιατί ποιος σε ξέρει, τι. Θα σε κακοχαρακτηρίσει κανείς. Πες τα παιδί μου, αλήθειες, μόνο αλήθειες εδώ. Σε έβγαλες την τζιά, δεν σε έβγαλε.

Είδατε που έχει γίνει viral αυτό το στενό στη Σαντορίνη? Έχει πέσει το ίντερνετ που περιμένουν ώρες για να βγάλουν την ίδια φωτογραφία. 5 ώρες στην ουρά. Τι γίνεται εδώ, παιδιά, γιατί μαζευτήκαμε? Γιατί δεν πάει ο πρώτος να βγάλει μία και μετά θα να ανεβάσει και μετά θα την πάρετε κι εσείς? Στο μεταξύ, αυτή τη φωτογραφία μπορείς να τη βρεις εύκολα στο ίντερνετ. Δεν καταλαβαίνω. Παιδί μου, σε πιάνει... Δεν χωράς να περάσεις. Αγοραφοβία σε πιάνει στο στενό εκεί.

όλο λάθος, όλο λάθος. Περιμένεις την ουρά 4-5 ώρες για να φτάσεις πρώτος εκεί μπροστά να βγάλεις φωτογραφία. Και τι κάνεις όσο περιμένεις την ουρά, χαζεύεις το κινητό σου. Όλο λάθος, λέω. Καλημέρα στη Μύκονο που στέλνει μήνυμα. Εκεί πώς πάει, βγάζετε φωτογραφίες.

προλαβαίνουμε να ακούσουμε ακόμα δύο. Έχει και ολική έκλειψη ηλίου. Καλά, τρελαίνεστε. Κάνα λεπτό δύο τώρα, έτσι. 12 Αυγούστου. Αν θέλετε να πάτε να δείτε την ολική έκλειψη ηλίου, να, στη Γροιλανδία να πάτε. Σκορμπισούντ. Έως και 2 λεπτά μπορεί να τη δείτε. Στη Γροιλανδία, στην Ισλανδία, 1 λεπτό και 46 δευτερόλεπτα. Στην Ισπανία, 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα. Ωραίο.

Η Τζενεράλ είναι στην Ελλάδα, να ξέρετε, 140 χρόνια, περισσότερο μάλιστα από 140 χρόνια. Δίπλα στους ανθρώπους χτίζει εμπιστοσύνη, χτίζει σταθερότητα, για να μπορείτε να ζείτε πιο ελεύθερα αυτά που έχουν πραγματική αξία. Μια στιγμή, μια συναυλία στο Release Athens Festival φέτος, να πάτε παρέα με την Τζενεράλη. Be here, be now, be yourself, be free. Be cool. Release Athens Festival και Τζενεράλη μαζί φέτος.

Ο Πάνος Λάκαντης ήταν εδώ, έρχονται οι πρωινοί. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Να περνάτε τέλεια. Τα φιλιά μου, bye.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 2,6.
1: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Μια έκρηξη.
11: Έκρηξη. Πότε καλά.
10: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
12: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέροι.
11: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
10: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
13: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
11: Ποιος.
10: Έρχεται για να κάνει...
14: Παμ.
10: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
15: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
10: Η μεγάλη σφαγή των Βίτα Καπιαλίνου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
16: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ρου. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.
17: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
0: Best 92,6.
18: We the music.
19: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
20: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
21: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά, εσύ?
0: Είμαστε φανταστικά.
1: Φανταστικά.
0: Φανταστικά, ναι, ναι. Δεν μπορώ να κρύψω την προσμονή μου για το απόψινο live.
1: Okay.
0: Τρελαίνομαι. Και απορώ γιατί δεν ήμουν τόσο ενθουσιασμένος για αυτό το live.
1: Τις προηγούμενες μέρες.
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, ναι, κάπως η προσμονή ήταν.
1: Εντάξει, είχες και άλλα live πριν, οπότε για κάθε live ανανεώνεται η προσμονή. Ναι.
0: Λέμε για τον Nick Cave απόψε, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Εντάξει, μην σας πάρουμε από τα μούτρα. 8 και 11 δείχνει το ρολόι εδώ στο ραδιομέγαρο του Best. Η μέρα είναι Τετάρτη, 24η του Ιουνίου του 2026, ως τις 10. Στα μικρόφωνα και τη μουσική, η Μανίνα Ντανού.
1: Ο Θεόδωρος Μιχός.
0: Ο Μάριος Κοντούλης, καλοκαιρινότατος, φροντίζει τον ήχο. Και όχι μόνο τα μηνύματα.
1: Τον κοίταξα.
0: Ναι, τον κοίταξε να δει τι.
1: Τι εννοεί, φοράει μαγιό.
0: Ήρθε με το κροκοδιλάκι το σωσίδιο.
1: Είναι. Ναι, ναι.
0: Με το κανό του. Να φύγει μετά.
1: Με την κουλούρα του, εδώ έχει έρθει.
0: Αχ, τα μπρατσάκια του λοιπόν, και εδώ θα φροντίσει τον ήχο και όχι μόνο, και τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο Live 24, παιδιά, και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Όπως καταλαβαίνετε, αρχίζει και βαράει ζέστη τώρα.
1: Ναι, ναι, μας έχει χτυπήσει. Εν τω μεταξύ, ποια ζέστη που μπαίνει εδώ μέσα και είναι σαν ψυγείο κρεάτων.
0: Δεν λες πάλι καλά.
1: Είναι walk-in fridge.
0: Δεν λες πάλι καλά. Βέβαια, να το πούμε και να το ξαναπούμε έτσι και να το χαρούμε και να εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε, ναι. Μας έχει πάει καλά.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φυσιολογικές ζέστες.
1: Μην το χρυσουζεύουμε, αλλά ναι, ναι. Οι καλύτερες διακοπές, λέει κάποιος, είναι τον Ιούνιο, συμφωνώ, και αρχές Ιουλίου.
0: Τον Ιούλιο είναι οι καλύτερες βασικά, γιατί έχει ζεστάνει σοβαρά και δεν έχει την πολυκοσμία.
1: Καλά, συνήθως έχει ζεστάνει σοβαρά και από τον Ιούνιο. Απλά φέτος το έχει πάει. Η Καλαμάτα, λέει, ήταν κούκλα, παραλιάρες και άνεση. Για λέγε, γιατί θα πάω στην Καλαμάτα, μάλλον ένα τρίμερο.
0: Ωραίος.
1: Στείλε μας πράγματα.
0: Πάμε παρέως στις 10 λοιπόν.

0: Νάτι, εδώ κάποιοι μερακλείδες μας στέλνετε ότι ξεκινάτε τις διακοπές σας τώρα, γιατί σας παίρνει, σας βολεύει και μπράβο σας. Και Αύγουστο λέτε είναι η καλύτερη φάση στην Αθήνα. Ισχύει, γιατί δεν βλέπω ισχύει. Άνθρωπο. Εντάξει, μωρέ, ισχύει. Δεν ξέρω, διαφωνώ με αυτό. Διαφωνώ. Από την άλλη, βέβαια, αν έχεις κάνει τις διακοπές σου όλες τον Ιούλιο.
1: Να σου πω ποιο είναι το ιδανικό.
0: Ποιο?
1: Κατά τη γνώμη μου.
0: Για πες.
1: Πας τη βασική σου άδεια τον Ιούλιο.
0: Όταν λέμε βασική, πόσες μέρες.
1: Αυτή που όταν εμείς τώρα δεν τις πάμε, αλλά θέλω να πω που την μπορείς να τις πας. Να πάρεις 2 εβδομάδες χρόνο τον Ιούλιο, ναι, σε ρί, ναι. Και μετά κρατάς 10 μέρες, μια εβδομάδα, ανάλογα τι άδεια έχεις.
0: Ναι.
1: Και πας τέλος Αυγούστου. Τελευταίο δεκαήμερο.
0: Ναι, αλλά τώρα.
1: Και κάθεσαι 15 Αυγούστου εδώ, είναι τέλεια. Είσαι μίζερος τώρα αυτή.
0: Εγώ είμαι μίζερος.
1: Ναι.
0: Ή εσείς που σας αρέσει η Αθήνα όταν δεν έχει κόσμο.
1: Μα
0: άρα σας αρέσει μια άλλη πόλη.
1: Εσύ δεν είναι, δεν είναι άδεια πια η Αθήνα τον Αύγουστο.
0: Δεν είναι άδεια πια, έχεις δίκιο. Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι αυτό που περπατούσε στην Πανεπιστημίου με στη μέση και παίζει μπάλα.
0: Ναι, αλλά κλείνουν όλα τα μαγαζιά. Είναι λίγο.
1: Ούτε όλα τα μαγαζιά ακριβώς κλείνουν. Ναι. Γιατί ακριβώς δεν φεύγουν όλοι οι άνθρωποι. Και επίσης σιγά και πόσα μαγαζιά πια θες εσύ.
0: Σε παρακαλώ, αφού βγαίνουμε καθημερινά.
1: Καθημερινά είμαστε έξω. Πραγματικά.
0: Δεν ξέρω, το έχω μάθει, έχει ρυθμιστεί
1: το βασικό
0: DNA για μένα. Δεν έχω πάει ποτέ λόγω δουλειά. Πάντα
1: είναι
0: πήγαινα.
1: Λόγω συνήθεια.
0: Αυτό ενδεχομένως να είναι αυτό. Πάντα πήγαινα διακοπές τον Αύγουστο.
1: Γιατί ένα να σου μείνει στην Αθήνα εκείνη την περίοδο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν λέω να είσαι και εντελώς ο τσίου, να μην έχει μείνει, να μην έχεις να μην μιλήσει με τα πουλιά. Αλλά αν έχεις κάνα δυο που έχουν ξεμείνει και αυτοί που πολύ συχνά συμβαίνει, γιατί και άλλοι άνθρωποι παίρνουν τις αδειές τους,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ισχύει, ισχύει.
1: Μια χαρά είσαι, βρίσκεις να παρκάρεις. Δεν
0: αυτό
1: έχεις πρόβλημα.
0: Το βρίσκεις να παρκάρεις, δηλαδή, είναι η πιο. Το πιο μπουμέρικο πράγμα που μπορεί να πει κανείς για ως καλό σε μια πόλη. Βρίσκω να παρκάρω.
1: Το λέει κάποιος που έχει μηχανή και τη βάζει μόνιμος μέσα στο σπίτι του.
0: Σύμφωνη, ναι, το ξέρω. Και okay, κρίνω εξιδίων, ναι. Και
1: η
0: δεν
1: Αθήνα,
0: ξέρω τι σημαίνει
1: ουσιαστικά,
0: αυτή
1: η ταλέπα. Η Αθήνα ουσιαστικά είναι πόλη για τον κόσμο που μένει τον Αύγουστο εδώ. Τόσο χωράει.
0: Καλά, ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για να μην είχε καρούλια.
1: Οπότε δεν έχουν άδεια, απλά είναι άνετη.
0: Εντάξει.
1: Πού έξαλλος είναι σήμερα.
0: Όχι, θυμάμαι βέβαια τις εποχές, γιατί έχεις δίκιο ότι τώρα δεν αδειάζει εντελώς τον Αύγουστο. Θυμάμαι, ας πούμε, σαν τώρα το έχω, ένα καλοκαίρι πριν από 20 κάτι χρόνια, μπορεί και 25, που είχε τότε που κάναμε island hopping και δεν μας ένοιαζε, ρε παιδί. Πώς το κάναμε, κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν μπορεί να θυμηθεί. Δεν είχαμε λεφτά, αλλά κάναμε island hopping. Anyway,
1: ήταν όλα πολύ φτηνά.
0: Ενδεχομένως, ναι.
1: Καταρχάς ήταν τα καράβια πολύ φτηνά. Πρώτον.
0: Κάπως λοιπόν τότε μου είχε σκάσει και είχα έρθει στην Αθήνα για να μείνω για 3 μέρες, ξέρω, κάπου στην Τούρλα του 15 Αύγουστου. Και τότε έμενα στο Μέγαρο Μουσικής και ήταν, μιλάμε. Σαν αυτά που βλέπεις στο Far West που γυρνάνε οι θυμονιές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην έρημο μέσα. Δεν υπήρχε άνθρωπος, όχι περίπτερα κλειστά. Με τα βία άναβαν τα βραδινά φώτα στους δρόμους.
1: Εντάξει, αυτό όμως είναι μια άλλη εποχή. Δεν υπάρχει πια.
0: Δεν υπάρχει πια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αυτά να είναι τα προβλήματά μας και τα ζητήματά μας. Το θέμα είναι να μπορούμε όλοι να βρίσκουμε λίγο χρόνο, να τις καπουλάρουμε, να
1: λέει λεφτά επίσης.
0: Ναι, και λεφτά.
1: Γιατί θέλει και λεφτά, ξέρω, και λεφτά οι διακόπες.
0: Αν θέλει, λέει.

0: Καλημέρα, Θεοδόση, λέει. Είσαι ο Μίστερ Γκριντς το 15 Αύγουστο. Τα φιλιά μου στη Μανίνα, υπομονή. Υπομονή, Μανίνα. Οπότε ας περάσουμε στα σημερινά μας. Τι έχουμε, καμιά επέτειο, καμιά γιορτή?
1: Είναι Διεθνή ημέρα γυναικών στη διπλωματία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Οκ. Okay.
1: Γεια σας. Δεν έχει άλλη γιορτή και δεν έχει άλλη επέτειο. Έχει όμως κάποια γεγονότα.
0: Για πες γεγονότα.
1: Που συνέβησαν μια μέρα σαν αυτή. Το 1765 οι Τούρκοι σήμερα αποκεφάλισαν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι σκέτο Παναγιώτη από την Κεσαρία.
0: Τι να σου πω.
1: Επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος.

0: εξασφάλισαν.
1: Okay.
0: 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Ενώ το 1821 σαν σήμερα ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ύδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο.
1: Ποιανού?
0: Του Σολφερίνο.
1: Okay.
0: Οι Γάλλοι Σολφερίνο. Νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας, εξού και το όνομα της μάχης. Αυτόπτης μάρτυρας της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων είναι ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν.
1: Ο
0: οποίος αποφασίζει βεβαίως με αυτή την αφορμή να αποφασίζει να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων.
1: Μάλιστα.
0: 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι.
1: Α, έξω και η ταινία.
0: Έχετε δει και ταινία. Στα σύνορα Βιρμανίας, Ταϊλάνδης. Mm-hmm. Είχε χτιστεί με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών και το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί κινηματογραφικά από το σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές του Σερ Αλεκ Γκίνες και William Holden.
1: Ταινιάρα.
0: Τέλος, το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το θυμάστε φαντάζομαι όλοι.
1: Είπες 1996.
0: Βεβαίως.
1: Είναι 30 χρόνια δηλαδή, ναι, από όλη αυτή την...
0: Είναι 30 χρόνια το 15 Αύγουστο νομίζω είχε γίνει εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο. Θα κλείσουμε τα 30 χρόνια. Και το θυμάμαι σαν...
1: Σαν τώρα, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν μου φαίνεται κοντά, αλλά θέλω να πω το θυμάμαι, ήμουνα κανονικά μεγάλη. Το δικαστήριο επιδίκασε τότε 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισάκ, 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού και επίσης η Τουρκία θα έπρεπε να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισάκ και στον αδελφό του Σολομού για να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα από τον 12.000. Γρήγορα, γρήγορα, 120-130 χιλιάρικα και καθάρισε.
1: Για πότε τα επιδίκασε αυτά?
0: Το 2008.
1: Α, το 2008, έτσι από περιέργεια. Σημερινά λεφτά είναι αυτά. Δεν είναι και πολύ μεγάλη διαφορά. Τα 80 χιλιάρικα είναι 120 περίπου χιλιάδες ευρώ με βάση τον πληθωρισμό κτλ.
0: Ναι.
1: Αυτή την πληροφορία.
0: Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς τώρα. Νομίζω καλά, ότι ναι, δεν ξεπλένεται με λεφτά το αυτού του τύπου τα πράγματα. Γενέθλια τώρα θα είχε ο Έρνεστο Σάμπατο, Αργεντινός συγγραφέας, σαν σήμερα γεννημένος το 1911. Το 1932, σαν σήμερα γεννήθηκε ο David McTaggart, ο Καναδός ακτιβιστής και ιδρυτής της Greenpeace. Ενώ έχει τηλέφωνο να πάρει σήμερα.
1: Ποιος πάλι?
0: Ο Λιονέλ Μέση έχει γενέθλια.
1: Το μελετούσαμε χθες.
0: Το μελετούσαμε χθες. Γεννημένος το 1987, δηλαδή είναι 39, τα 39. Καλά, δεν λέω.
1: 39.
0: Τα 39 κλείνει ο Λιονέλ σήμερα. Δεν τον σταματάει αυτό από το να βάζει τα μπαλάκια το ένα μετά το άλλο. Φεύγει. Σαν σήμερα έφυγε το 1519 η Λουκριτή Αυγουργία. Η νόθα κόρη του Πάπα Αλεξάνδρου του VI, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε και τους 4 συζύγους της.
1: Μερακλού.
0: Έτσι. Υπήρξε ταυτόχρονα προστάτητα των τεχνών. Την εποχή. Το είχε κάνει τέχνη του η δηλητηρίαση. Την εποχή της αναγέννησης. Το 1935, σαν σήμερα, έφυγε ο Κάρλος Γκαρντέλ, ο Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το τάγκο. Τάγκο, θα λέγει κανείς. Και το 1949, σαν σήμερα, έφυγε ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, ο Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού.
1: Επίσης, Λουκριτή από τους πιο επικούς χαρακτήρες του Αρκά.
0: Του Αρκά. Στο Μετρό το είχε.
1: Αρκά.
0: Το είχε ξεκινήσει στο περιοδικό Μετρό.
1: Μιλάμε ακραίο έπος. Ίσως να είναι το πιο αγαπημένο μου.
0: Αλήθεια.
1: Από όλα τους εμβληματικούς ήρωες του Αρκά.
0: Το φοβερό είναι ότι τώρα τελευταία, επειδή έχω όλα τα Μετρό, τα περιοδικά από την εποχή, γιατί εργαζόμουν εκεί, κάτι είχα βγάλει για το train spotting, είχα δανείσει στον συνάδελφο Θοδωρή Δημητρόπουλο, γεια σου Θοδωρή αν μας ακούς, κάποια από τα περιοδικά και μου τα έφερε πίσω και τα είχα αφήσει στο τραπέζι και τα βρήκε Αγγελική και τα χάζεψε και τρελάθηκε, έχει βγάλει όλα τα περιοδικά ένα-ένα και διαβάζει Λουκριτία.
1: Μπράβο, σωστή.
0: Καθημερινά.

0: Αυτά και με κείνα. Φτάσαμε σχεδόν στο πρώτο διάλειμμα. Οπότε πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Ήδη πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά.
1: Έχουμε δεύτερο success story εισιτηρίων.
0: Ναι.
1: Μετά την πρώτη κλήρωση των εισιτηρίων του Ζαν Μισελ Ζάρα από το φίλο Δημήτρη που δεν μπορούσε να πάει και τα χάρισε εδώ στους ακροατές. Χθες είχαμε μια άλλη δοσοληψία. Ο φίλος Μάνος από τα Χανιά θα πήγαινε. Γκορίλας δεν κατάφερε να πάει. Δεν θα καταφέρει να πάει Γκορίλας. Οπότε τα εισιτήριά του τα έβγαλε εδώ στην. Τα έβγαλε δημοπρασία.
0: όχι δημοπρασία.
1: στα λεφτά του που αγοράστηκαν και μάλιστα φτηνή τιμή αγοράστηκαν. Πρέπει να τα αγόρασε νωρίς ο Μάνος τα εισιτήριά του. Η φίλη Έμιλη
0: τα πήρε, τα κέρδισε.
1: Τα κέρδισε στην κλήρωση τη χθεσινή. Και όπως μας λέει εδώ ο Μάνος, μας ενημέρωσε ότι όλα καλά. Συνεννοήθηκαν με την Έμιλη. Ελπίζω, λέει, να περάσει τέλεια και να μου στείλει και κάνα βίντεο να έχω να κλαίω. Σας ευχαριστώ πολύ για τη μεσολάβηση. Εμείς ευχαριστούμε, Μάνο, δουλειά μας.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Πλέον.
0: Κοιτάξτε,
1: τίποτα άλλο εστία έχετε να κλειδώσουμε σήμερα.
0: Επειδή η κατάσταση είναι ζώρικη με τη συναυλία, αν κάποιο. Πέρα από την πλάκα τώρα, αν κάποιο δεν μπορεί να πάει και τελευταία στιγμή και έχει εισιτήρια που θέλει να πουλήσει στην αξία αγορά. Στην τιμή αγοράς ή να χαρίσει αν είναι πιο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε.
1: Πιο large.
0: Να βοηθήσουμε, εντάξει, να πιάσουν τόπο όλα αυτά. Μια παρέα είμαστε άλλωστε. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διάλειμμα να πάρουμε μια ανάσα.

0: Και επειδή είμαστε μια παρέα, να σας θυμίσω ότι αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, οπότε καλέστε στο 18 11 33 ή επισκεφτείτε το φυσικοαέριοελλάδος.gr για περισσότερες πληροφορίες.
1: Και τώρα που αρχίζουν οι ζεστές μέρες, λέμε αρχίζουν οι ζεστές μέρες πολύ καιρό. Ήταν, χθες είχε ζέστη
0: το μεσημέρι.
1: Όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Συχνά αφήνουμε τον εαυτό μας λίγο πιο πίσω, ξεχνιόμαστε, τρέχουμε, δεν ενυδατωνόμαστε σωστά, με υποχρεώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρέπει να πίνουμε πολλά υγρά καταρχάς, αλλά βοηθάει πολύ να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Οπότε ανακάλυψε τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση.

0: περίπτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα. Best 92,6.
1: Choose music. Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Τώρα, ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social?
7: Τώρα!
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Choose music.
1: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: Να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Και στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα.
0: Σε ποιους?
1: Στον Κωστάκη, την Ιόλη και τον Ορίωνα. Ναι. Από την Ιωάννα, η οποία μας ακούει στην πτήση από Γερμανία για Αθήνα.
0: Στην πτήση?
1: Αχα.
0: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Wi-Fi φαντάζομαι. Αεροπλάνο.
0: Όπω πόσο μπούμε, ακούστηκα. Έχει δίκιο.
1: Είναι από του πιστού ακροατέ η Ιωάννα με την οικογένειά τη.
0: Μπράβο.
1: Πολλά φιλιά, Ιωάννα. Καλό ταξίδι, καλή προσγείωση. Έτσι. Όλα καλά να πάνε.
0: Λοιπόν, έλατε να δούμε πάμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα τώρα, όπω κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Ξεκινώντα από τη Δημοκρατία, όπου διαβάζουμε κερδισμένη και χαμένη τη νέα ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη. Η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών ευεργετεί χιλιάδε δανειολήπτε, καθώ έχει αναδρομική ισχύ και οδηγεί σε χαμηλότερε μηνιαίε δόσει, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή του δανείου. Στην κόντρα σήμερα, ρύθμιση οξυγόνων, το ίδιο θέμα για τα κόκκινα δάνεια. Με απόφαση του Κυριάκου Πιερακάκη, ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Στον ελεύθερο τύπο, και εδώ είναι αυτό το κεντρικό θέμα, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες, με εντολή Μαξίμου η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί.
1: Βάλε και Στέφανε.
0: Στο ριζοσπάστη σήμερα, απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθού, συμβάσεις, ένσημα και υγεία. Ενώ στην εφημερίδα των συντακτών διαβάζουμε για προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία εντός αγωγικών, γράφουν στην Ευσύν. Για προστασία των δανειοληπτών, υπέρ τραπεζών και φαντ στα έσοδα από την καταστρατήγηση των προβλέψεων του νόμου. Περνάμε στην απογευματινή. Και εδώ. Είναι παντού από ό,τι φαίνεται. Μηδενίζονται
1: απλά
0: οι τόκοι.
1: Απλά με διαφορετική οπτική, ναι. Ανάλογα την.
0: Ναι, την ιδεολογική αφετηρία. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται τα χρήματα, διαβάζουμε στην απογευματινή. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Αυτό έχει ενδιαφέρον και το είδα τις προάλλες πηγαίνοντας στο Ζαν Μισελ Ζαρ και στον Ντέιβιντ Μπέρν στο Νιάρχος.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα καινούριο. Μια καινούρια δράση, ένας καινούριος χώρος που λέγεται το καφενείο του Γιάννη.
1: Ποιο?
0: Το καφενείο του Γιάννη.
1: Είναι πραγματικό καφενείο, ναι, είναι βίζα?
0: Όχι, όχι, είναι το καφενείο του Γιάννη. Είναι ένας χώρος καινούριος. Ένας χώρος που τον έχουν οριοθετήσει και τον έχουν βαφτίσει το καφενείο του Γιάννη.
1: Ποιανού Γιάννη? Στη...
0: του Αγιάννη. Λοιπόν, και την δεύτερη φορά που πήγα στο Ζαν Μισελ Ζαρ και πέρασα και είδα μια ταμπέλα. Και αυτό διαβάζω και στο πρώτο σελίδο της απογευματινής. Είναι ένας χώρος όπου απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ. Ανοιχτός χώρος με τραπεζάκια έξω, καφενείο τύπου, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το κόνσεπτ είναι ότι πας,
1: ναι,
0: και και δεν παίζεις με το κινητό ή με το τάμπλετ. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί πρακτικά. Τι κάνεις, το δίνεις στην είσοδο. Πάντως είχε δύο
1: μπορεί
0: παιδιά σε κινητό.
1: Να έχει firewall. Να μπει πουθενά.
0: Όχι, μπορεί
1: να έχει ασπίδα.
0: Ένας ανοιχτός χώρος είναι. Στην πολύ ωραία πρασινάδα, με τον Νιάρχο εκεί πέρα. Τέλος πάντων, αν έχει πάει κανείς, να μας πει έτσι από περιέργεια πώς λειτουργεί ακριβώς το χωρίς τάμπλετ και χωρίς κινητό. Το δίνεις ή απλά ντρέπεσαι να το βγάλεις από την τσέπη, γιατί υπάρχουν σεκιουριτάδες που σε κοιτάνε. Συνεχίζουμε στα νέα. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Τι θα ισχύσει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με βάση τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε χθες. Είπαμε, είναι το θέμα της ημέρας. Και τέλος, στην καθημερινή, διαβάζουμε για τρία νοσοκομεία από το μέλλον. Τμήμα των εγκαταστάσεων του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. Έχουμε εδώ στο πρωτοσέλιδο, όπου φαίνεται η εκτεταμένη χρήση του ξύλου.
1: Ναι,
0: για την κατασκευή του χώρου. Πρόκειται για μία από τις σχεδιαστικές πρωτιές των τριών νοσοκομείων που κατασκευάζονται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και θα παραδοθούν το 27. Επίσης στην καθημερινή διαβάζουμε ότι
1: το
0: πουλούσαν...
1: Το θέμα είναι αν θα έχουν να βάλουν κανέναν νοσηλευτή μέσα. Ή θα μείνει εκεί η αρχιτεκτονικό και η καστική παρέμβαση.
0: Κοίταξε,
1: στο χώρο.
0: Εφόσον εμπλέκεται το Ίδρυμα...
1: Δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις, θα κάνει το Ίδρυμα για το...
0: Μήπως πιέσει. Δυστυχώς. Καλός και κακός. Στη χώρα πια, ξέρεις, χρειάζονται τέτοιου τύπου πιέσεις. Και για να κατασκευαστούν νοσοκομεία.
1: Γιατί κατασκευάζονται συχνά, ανοίγουν καινούργιες μονάδες και τέτοια. Και μετά δεν λειτουργούν γιατί δεν έχουν προσωπικό. Να λειτουργήσουν τα κρεβάτια.
0: Ακριβώς. Επίσης στην καθημερινή διαβάζουμε ότι κάποιοι πουλούσαν ένα κύκλωμα, πουλούσε κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις.
1: Τι σημαίνει κλεμμένο ρεύμα?
0: Παραβίαζαν ψηφιακά ρολόγια και μετρητές. Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτομαι διαβάζοντας αυτή την είδηση?

0: Πάλι έξω από τον κόλπο είμαστε.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο γενικά. Ρε παιδί μου, τώρα σκέψου τι σοι άνθρωποι μπορεί να είναι αυτοί που κάθισαν μια μέρα και σκέφτηκαν, μεγάλε, έλα να σου πω, έχω μια πολύ ωραία ιδέα για κομπίνα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια ειδική κατηγορία. Θα μου πεις τώρα, λες κάτι σοβαρό, μεγάλο, μπράβο σου, τρομερός. Αλλά ρε παιδί μου, δεν θέλει να είσαι ένα ειδικό ένζυμο μέσα σου, ένα ειδικό κύκλωμα στο κεφάλι σου για να γίνεις κομπιναδόρος. Δηλαδή, ποιος σκέφτηκε τώρα να κλέψει ρεύμα για να το πουλάει σε επιχειρήσεις? Και ποιος ξέρει πόσα λεφτά θα βγάλει? Δεν είναι τρομερό?
0: Νομίζω ότι περισσότερες τέτοιες ιδέες έχουμε στη χώρα αυτή παρά κανονικές.
1: Δηλαδή, λες ρε φίλε, πώς το σκέφτηκες τώρα? Τι χωρίζει εσένα που το σκέφτηκες από μένα που δεν το σκέφτηκα? Δεν λέω ότι καλά έκανε και το σκέφτηκε, ότι ξέρω εγώ είναι καμιά διάνοια, αλλά.
0: Καλά, ναι, δεν θέλει και κάποια. Το θέμα είναι να βρεις τον τρόπο να το κάνεις.
1: Γιατί κάποιος γίνεται τέτοιος κομπιναδόρος και κάποιος γίνεται μισθωτός, ας πούμε.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Το θέμα είναι γιατί. Η χώρα νομίζω το ευνοεί. Επειδή μπορείς να το κάνεις εύκολα. Η κομπίνα δηλαδή είναι πράγμα,
1: ναι,
0: που έχει.
1: Αλλά πώς κατεβάζεις την ιδέα
0: πλέον. Τώρα
1: πώς κατεβάζεις την ιδέα? Τι σε κάνει κομπιναδόρο, ρε παιδί μου? Αυτό. Και τέτοιο κομπιναδόρο. Δεν είναι ότι, ξέρω εγώ, γίνεσαι ληστής τραπεζών, λέμε τώρα. Που είναι ξέρεις κάτι.
0: Πιο
1: τετράγωνο.
0: Λες
1: τώρα θα κλέψω ρεύμα και θα πουλήσω σε 122 επιχειρήσεις ρεύμα. Πώς το ήρθε του μεγάλου αυτό το πράγμα?
0: Το νέο το πάρουμε ένα τηλέφωνο, δεν ξέρω.
1: Μα τώρα τρέχει στη.
0: Ξέρετε και πολλά λέει από διαχείριση μονάδων υγείας. Καλά, σου εννοούμε.
1: Προφανώς.
0: Εννοείται ότι ξέρουμε από διαχείριση μονάδων υγείας.
1: Στις υπόλοιπες ώρες τι νομίζω ότι κάνουμε?
0: Και να διαχειριζόμαστε μονάδες υγείας. Αλλά δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά για να ξέρεις ότι υπάρχουν νοσοκομεία και μονάδες σε νοσοκομεία που δεν λειτουργούν γιατί δεν έχουν προσωπικό. Οκ. Μέχρι εκεί. Παραπάνω δεν ξέρουμε.
1: Δημήτρης Παπασπυρόπουλος, Last Chance.

0: Αυτό που διαχωρίζει, λέει, τον κομπινατόρα από τον απλό υπάλληλο είναι το ίδιο που ξεχωρίζει τον πετυχημένο επιχειρηματία με την νόμιμη ιδέα από τον απλό υπάλληλο. Απλά έχουν μια ιδέα που ο άλλος δεν έχει.
1: Ακριβώς αυτό πραγματικά. Μια ιδέα είναι. Είμαστε μια ιδέα διαφορά από έναν εκατομμυριούχο.
0: Τώρα. Με καίει λίγο το πράγμα από το πρωί που είδα αυτή την είδηση.
1: Θες να κάνεις μια κομπίνα, να σου βρούμε
0: μια. Όχι, ούτε καν. Δεν μπορώ αυτό το.

0: άγχος. Δηλαδή, πώς είναι τόσο άνετοι και σκέφτονται ότι δεν θα τους πιάσουν ποτέ, ρε παιδί.
1: Καλά, θα τους πιάσουν το πιθανότερο.
0: Όχι τους συγκεκριμένους.
1: Όχι, εννοώ γενικά. Είναι μέσα στο πρόγραμμα, τους αρέσει αυτό.
0: Από την άλλη, έχουμε δει περιπτώσεις τεραστίων διαστάσεων κομπιναδόρων. Οι οποίοι, ας μην αναφέρουμε τώρα πρωί-πρωί, οι οποίοι έχουν πιαστεί, έχουν συλληφθεί, έχουν φάει εκατομμύρια επί εκατομμυρίων και ξέρεις, κάνουν πάρτι στη Μύκονο. Ναι. Τα έχει καταγράψει ο δημοσιογραφικός, ο φωτογραφικός φακός που λένε. Τι να σου πω. Ίσως ο καλύτερος κομπιναδόρος να είναι, ο πιο άνετος κομπιναδόρος να είναι αυτός που κάνει τη μεγαλύτερη κομπίνα.
1: Εννοείται, προφανώς. Όχι, αυτοί οι μικροκομπιναδόροι πιάνονται πάντα. Ναι, προφανώς.
0: Γιατί είσαι μεγάλος κομπιναδόρος, εγώ σου λέω ότι σε πιάνουνε. Έχεις καβατζώσει, ξέρω εγώ, χι εκατομμύρια και λες, και θα μπω στην Μπουζού 2 χρόνια. Και τι έγινε. Και τι έγινε. Θα βγω μετά και κάπου θα έχω αυτά τα λεφτά που έχω στείλει έξω. Θα βγω και θα κάνω ζωάρα. Και τι έγινε, 2 χρονάκια. Αράξω, θα κοιμηθώ.
1: Για αυτούς λέει δεν είναι άγχος, είναι αδρεναλίνη. Ισχύει μωρέ αυτό. Ναι. Αλλά επίσης, εντάξει, δεν θα μπουν καν φυλακοί περισσότεροι από αυτούς που αναφέρεις στους μεγαλοκομπιναδόρους, γιατί είναι πάντα δικτυωμένοι και με.
0: Ξέρεις επίσης τι είναι πολύ ενδιαφέρον. Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, που δεν είμαστε ούτε κομπιναδόροι, ούτε ληστές, ούτε ξέρω εγώ καταχραστές. Δεν συζητάμε για φωνιάδες τώρα, δεν πάμε εκεί πέρα. Πόσο πολύ μας γοητεύει σε επίπεδο pop κουλτούρας και δι' κινηματογραφικής κουλτούρας να βλέπουμε τέτοιες ταινίες.
1: Καλά, εντάξει,
0: ταινίες. Με ληστείες και πώς πάντα, εκτός και αν μπαίνουν φόνοι και τέτοια μέσα έτσι, πώς πάντα νομίζω ότι η ενστικτόδης πρώτη αντίδραση του οργανισμού είναι να είσαι με το μέρος του ληστή.
1: Εντάξει, έτσι όπως το πλασάρι ταινία, λογικό είναι.
0: Αυτό, ναι. Ακόμη και σε περιπτώσεις ταινιών, ξέρω εγώ, σαν το Σκορσέζε, που είναι κάτι τρανά καθάρματα της μαφίας.
1: Εδώ, με έναν τρόπο, ίσως με τον Τόνι Σοπράνο.
0: Να, μπράβο, να, αυτό ακριβώς.
1: Εντάξει, από ένα σημείο και μετά σου το έκανε αρκετά δύσκολο, βέβαια.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Να πούμε την αλήθεια.
0: Κοσκοτάς, παιδιά, λέει κάποιος. Κοσκοτάς, ο πρώτος διδάξας. Τα ακούς, Μάριε? Γιατί έχει κάνει εντατικό σεμινάριο εδώ πέρα.
1: Θέλεις, παίρνεις μαθήματα, προσπαθείς να.
0: αν
1: να το διδάξεις,
0: κάτι,
1: στον Θεοδόση.
0: Μην μας ξεχάσεις όταν έρθει εκείνη η ώρα.

0: αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το λόφρεσκο single των πολύ αγαπητών εδώ στην Ελλάδα, των Editors. Ο τίτλος του single είναι The Rush, προπομπός του επόμενου τους άλμπουμ που δεν θα αργήσει να έρθει. Με Καριμπού θα πάμε ως το δεύτερο διάλειμμα όμως, να πάρουμε μια ανάσα, τη δεύτερη ανάσα της ημέρας. Εσείς μην μπερδεύεστε από το όνομα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Οπότε συνδυάστε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σας για να βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι. Στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr θα δείτε τι ταιριάζει σε εσάς.
1: Και αν θέλετε να αποφύγετε τα κουνούπια, μία είναι η λύση. Κλασικά με ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο και για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά από τη Unifarma.

0: μαζί. Κόσμημα. Το review του K Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Go, go, go, go!
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
4: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Έλα, μπαίνω τώρα σας ανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?

0: είσαι.
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Choose music.
12: Best. 92,6.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
15: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
17: Πού πας, ρε καραμούζα,
16: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Μπεστάρα ώρα δεύτερη. Το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν άλλα πάνε καλά. Όταν χρειαστεί όμως θες να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς και στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις στην πορεία. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Ξεκινήσαμε με Nick Cave, το Jubilee Street που πιστεύω ότι θα είναι το highlight της απόψινης συναυλίας.
1: Το highlight θα είναι.
0: Ναι. Γιατί έχει ένα σημείο που ξεφεύγει και βάζει πολύ θόρυβο και βαράει όλη η μπάντα και θα είναι νομίζω καταπληκτική στιγμή. Το απόψινό live θα ξεκινήσει φυσικά με τον Baxter Dury που ακούμε, έναν από τους πιο cool και σεξι ανθρώπους που υπάρχουν εκεί έξω. Στις 6 ανοίγουν οι πόρτες, 7 ξεκινάει ο Baxter Dury, 9 και 4 θα είναι στη σκηνή ο Nick Cave. Θυμίζουμε ότι και οι δύο θα παίξουν μεγαλύτερα σετ από αυτά που είχαν προετοιμάσει, ακριβώς γιατί το πρώτο όνομα της ημέρας, η Άννα Βον, δεν θυμάμαι, ντροπή μου, αρρώστησε και δεν θα μπορέσει να έρθει, οπότε οι δύο κύριοι που έμειναν αποφάσισαν.
1: Και χθες είπε ντροπή σου, αλλά δεν έμαθες ενδιάμεσα όπως τη λένε.
0: Άννα Βον έχει ένα περίεργο όνομα που δεν μπορώ να το
1: ή μπορεί να έμαθες και πάλι να το ξέχασε μετά.
0: Ξέρω και εγώ, μπορεί να είμαι τόσο χολοκράτης.
1: Ναι, αυτό είναι το. Η μνήμη σου είναι επειδή είναι γυναίκα, μετά να τη θυμώσουν. Λοιπόν, εγώ περιμένω το Σεπτέμβριο να δω αν θα ανακοινωθεί. Υποτίθεται παίζει μια φήμη για τον Ιούλιο του 2027 ότι οι Oasis θα πάνε Ρώμη. Πιθανότατα θα είναι στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής περιοδίας.
0: Και αν έρθουν στην Αθήνα.
1: Και άμα δεν έρθουν, να μην έχω εγώ με εγώ έτοιμη για τη Ρώμη.
0: Γιατί
1: πήγα τώρα, την έχω.
0: Την έχεις εύκαιρη.
1: Την έχω εύκαιρη τώρα.
0: Έχει φουντώσει η φημολογία για το ποιες θα είναι οι τέσσερις μεγάλες συναυλίες που θα γίνουν του χρόνου το καλοκαίρι στο ΆΚΑ, γιατί έχει δημοσιευτεί στη Διάβια δόθηκε άδεια για τέσσερις συναυλίες στο ΆΚΑ το καλοκαίρι του 2027. Και η φήμη έχει φουντώσει για Bruce Springsteen κλασικά κάθε χρόνο. Δεν αποκλείεται να ξεκινήσουμε εμείς ευθύς αμέσως τη φήμη για τους Oasis.
1: Εμείς τώρα την κλείνουμε μόνοι μας, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Χωρίς να έχουμε αυτό. Την παραμικρή πληροφόρηση.
1: Αλλά του χρόνου έρχονται οι Oasis που είναι στο ΆΚΑ. Δεν ξέρω αν σας το είπαμε.
0: Θα πέσουν να μας
1: μετά πάνε. Τη Ρώμη έρχονται απευθείας εδώ.
0: Θα είμαστε λοιπόν το βράδυ που μας ρωτάτε στο Nick Cave. Είπαμε θα βγει στις 9 και 4 θα ξεκινήσει το live και θα
1: 9
0: πάει...
1: δεν είπες.
0: Ναι, είπα παιδιά, με συγχωρείτε, τι λέω, κάτσε γιατί έχω θολώσει μάλλον.
1: 7 και 4 είναι ο Baxter Dury και 9 είναι ο.
0: Σχωράτε με μισό λεπτό να μπω στα social του φεστιβάλ να δούμε εδώ τι γίνεται. Μισό δευτερόλεπτο. 7 και 4 έχει δίκιο ο Baxter Dury.
1: 9 η ώρα ο Nick Cave.
0: Και τα ωράρια, να ξέρετε, τηρούνται απαρέγκλητα. Έτσι, άντε να έχει μια απόκληση πεντάλεπτου.
1: Ναι, τηρούνται γιατί θα κάνει μεγάλο σετ ο Cave. Θα είπε ότι θα.
0: Σχεδόν 2,5 ώρες.
1: Θα παίξει 2,5 ώρες. Οπότε 11,5 πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει το release. Δεν έχει περιθώρια να μείνει. Να τραβήξει παραπάνω.
0: Ακριβώς. Οπότε θα σας δούμε λογικά εκεί πέρα απόψε.

0: Ωραία, λέει ο Βαγγέλης Γιάννης. Από την Κεφαλονιά είσαι, ρε φίλε. Τι Βαγγέλης Γιάννης.
1: Δύο άνθρωποι είναι, μωρέ.
0: Έγραψε ένα εκ μέρους και τον δύο. Γιατί στην Κεφαλονιά ξέρεις ότι έχουν δύο ονόματα. Πετράγγελος, ας πούμε.
1: Α, ναι.
0: Ή Κωνσταγιάννης.
1: Γιατί λέει, αν ναι, μας δείτε, να μας μιλήσετε. Βαγγέλης Γιάννης.
0: Μπορεί
1: δύο,
0: να
1: φίλοι.
0: Είναι Ναπολεόντιος πληθυντικός, ρε παιδί μου, ξέρεις.
1: Πάντως, δεν πάρει εσύ αν μας δείτε. Εσείς αν μας δείτε, να μας μιλήσετε. Γιατί. Δεν...
0: Ναι, και μην μας πετάξετε τίποτα. Ελάτε να πούμε ένα γεια, να πούμε μια καλησπέρα, τσουγκρίσουμε καμιά μπυρίτσα. Αυτό λέει το πράγμα των τελευταίων ετών που ακόμα δεν έχουμε πάει στις φετινές συναυλίες και ετοιμαζόμαστε για του χρόνου. Όπα, κάπου cool. Δεν έχεις άδικο, η αλήθεια είναι. Αλλά αν ας πούμε το Σεπτέμβριο ανακοινωθεί μια τέτοια συναυλία, δεν ξέρουμε τίποτα, παιδιά, έτσι. Δεν ξέρουμε τίποτα απολύτως.
1: Μπορεί και στη Ρώμη να ανακοινωθεί. Εγώ θα ξεκινήσω, θα αρχίσω να μετρώ αντίστροφα.
0: Δεν το συζητάμε. Εγώ βέβαια πιστεύω.

0: κατέβω.
1: Ναι.
0: Μάλλον. Ποντάρω.
1: Ναι.
0: Ελπίζω.
1: Mm-hmm.
0: Εύχομαι.
1: Αχα.
0: Του χρόνου. Χωρίς να ξέρω απολύτως τίποτα, παιδιά, το ξαναλέω αυτό. Επειδή είναι μια συζήτηση που έχω κάνει με φίλους και μουσικόφιλους κλπ. Ότι πρέπει να έρθει ο Μπρους του χρόνου.
1: Κάθε χρόνο μας το λες αυτό.
0: Ναι, αλλά φέτος βολεύει, γιατί καθάρισε την Αμερική, έκανε περιοδία τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει 2 χρόνια λοιπόν του χρόνου θα συμπληρωθούν από την τελευταία του ευρωπαϊκή περιοδία. Είναι και 656 ετών. Πόσο ακόμη. Τα δυναμάρια θα.
1: Τα δυναμάρια ακούω. Τα δυναμάρια του δεν έχουν πρόβλημα. Εδώ πέρα δεν νομίζω ότι θα έρθει.
0: Γελάει ο Μάρης με τα δυναμάρια. Καλά, ρε, δεν ξέρετε τη λέξη δυναμάρια.
1: Όχι,
0: πώς είστε.
1: Την έμαθα εγώ που την είπες πάλι.
0: Ούτε εσύ την ξέρεις.
1: Κάτι είπες, τα δυναμάρια είπες και προχθές για
0: τα δυναμάρια, ρε παιδιά.
1: Ναι, δεν το ξέραμε. Είναι ωραία λέξη. Μας αρέσει. Θα την κρατάμε.
0: Γελάει όλες, έχει διπλωθεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Το ενοχλεί ο αναπνευστήρας του μάλλον.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Τι να κάνουμε τώρα εδώ πέρα με το θέμα εδώ που έχουμε.
0: Με τα εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Ξέρω, ρε παιδιά.
1: Έχουμε εδώ πέρα
0: έχω
1: δύο ανθρώπους.
0: Να κάνω μετά.
1: Και δεν έχουμε και δική συνεργάτρια κληρώσεων σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχουμε εδώ δύο ακροατές που αγνώστους μεταξύ τους ενώ οι οποίοι έχουν έχουν εισιτήρια για τον Nick Cave. Η Τζίνα έχει ένα και ένας άλλος έχει άλλο ένα, δεν μας έχει πει το όνομά του. Να τα πουλήσουν θέλουν, απλά τα πουλάνε σε διαφορετική τιμή ο καθένας και αυτό μας δημιουργεί μια μηχανία.
0: Λοιπόν, θα μια παράκληση τώρα, όπου είδες μπλεκόμαστε. Τζίνα και φίλε,
1: δεν έχει όνομα.
0: Δεν όνομα. Λοιπόν, στρογγυλέψτε το ποσό σας προς τα κάτω. Για να μην τρέχουμε τώρα και να το δώσουμε έτσι. Κάντε μια καλή πράξη παραπάνω. Βρίστε.
1: Η Τζίνα το δίνει λιγότερο, φίλε ακροατή. Στρογγυλεύτε το. Δεν μπορούμε να δώσουμε 2 εισιτήρια στη διαφορετική τιμή.
0: Ναι, Τζίνα, μείωσε το κατά 5. Φίλε, μείωσε το κατά 15. Αυτά.
1: Κατά 10. Κατά 15.
0: Κατά 10, συγγνώμη, ναι. Στρογγυλέψτε το προς τα κάτω.
1: Ναι, η Τζίνα 5, ο φίλος 10. Αν θέλετε να τα κληρώσουμε.
0: Πες ρε Θεοδόση, λέει τι σημαίνει τα δυναμάρια, μπας και μάθουμε κι εμείς κάτι που είμαστε από χωριό. Ρε παιδιά, τα δυναμάρια είναι... Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό, βρε.
1: Α, γι' αυτό γελάει ο άλλος.
0: Ναι, κοίτα εδώ πώς φαίνεται. Τα δυναμάρια είναι οι αντοχές.
1: Του χρόνου θα έρθουν οι Σμίθς, λέει. Έχουμε τώρα, επειδή μιλάγαμε πάνω στο κομμάτι, τώρα νομίζουν ότι μιλάμε. Θα γίνει τρομερό τώρα, virality.
0: Κι αν έρθουν.
1: Οι Σμίθς.
0: Κι αν έρθουν.
1: Οι Σμίθς δεν έρχονται ούτε σπίτι τους, δεν πάνε.
0: Κι αν έρθουν. Πω, και δεν είναι και πρώτα πηλιά, έχουμε να φάμε ντομάτες. Όχι παιδιά, τους Smiths, πέρα από την πλάκα τώρα τους φέραμε το τραγούδι σήμερα. Θα μου πεις αφορμή, θέλαμε συγκεκριμένη. Έτσι, για το τυπικό της υπόθεσης, γιατί έμαθα ότι ο Johnny Marr βγάζει σε δημοπρασία 95 από τις κιθάρες του. Φανταστείτε πόσες έχει. Εντάξει, ο Τζόνι Μάρισε. Πόσες θα έχει.
1: Δεν είμαι.
0: Έχει δεκάδες. Τις βγάζει πολλές γιατί λέει ότι δεν θέλει να γεράσει και απλά να μένουν οι κιθάρες, ξέρω εγώ, κρεμασμένες σε μία αποθήκη και να μην χρησιμοποιούνται. Οπότε τις βγάζει για δημοπρασία. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της δημοπρασίας θα πάει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αν το ψάξετε online, μπορείτε να το δείτε. Και όλο αυτό
1: μου δίνει την αίσθηση ο Τζόνι Μάρ, ανθρώπου, δεν δίνει στον άγγελο του Αγγέλου του νερό.
0: Όχι, είναι ωραίος τύπος, λένε όλοι.
1: Α, ναι.
0: Ότι είναι πολύ cool τύπος. Όχι σαν τον άλλο τον Τζόρα.
1: Καλά, εντάξει, άλλο είναι περίπτωση άρα.
0: Λοιπόν, μου τρίγκαρε όλο αυτό το πράγμα που κάνει ο Τζόνι Μάρ. Την εξή.
1: Μιλήσαμε γι' αυτόν, τρίγκα.
0: Μου τρίγκαρε την εξή σκέψη. Επειδή είπα ο Τζόνι Μάρ ότι τις δίνω τις κιθάρες στο παιδί μου, γιατί δεν θέλω να τις βλέπω να σκονίζονται στις προθήκες της αποθήκης μου. Μου γέννησε μια σκέψη για τη ματαιότητα του να κάνει κανείς συλλογές. Και ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξή. Αν μαζεύετε πράγματα.
1: Εγώ ντεζαβού έχω. Πρέπει να την έχουμε ξανακάνει ακριβώς την ίδια συζήτηση και ακριβώς την ίδια ερώτηση.
0: Αν μαζεύετε πράγματα, ρε παιδί μου, που δεν μπορείτε να σταματήσετε να τα μαζεύετε, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τη ματιότητα της κατάστασης. Ας πούμε, κρίνοντας εξίδιον, εγώ αγοράζω δίσκους. Μαζεύω δίσκους. Παίρνω δίσκους. Και βιβλία πάρα πολλά. Θα τα ακούσω όλα αυτά, θα τα διαβάσω όλα αυτά. Όχι. Αλλά δεν μπορώ να σταματήσω να το κάνω. Είναι ζήτημα ταυτοτικό, ας πούμε, για μένα. Ποιος θα είμαι αν δεν κάνω αυτό.
1: Θα σε δώσει. Με τα δυναμάρια του.
0: Θεοδόση ή ο Διονύσης ήταν.
1: Ο Θεοδόσης και τα δυναμάρια του. Πολύ ωραίο συγκρότημα είναι αυτό.
0: Οπότε πείτε μας κι εσείς τι τέτοιες λόξες έχετε, έτσι, να κάνουμε ψηλή κουβέντα.

0: Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα και το συζητήσουμε αμέσως μετά. Στην ενέργεια δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε λοιπόν τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Και επειδή ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα, χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέο Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50, αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, μία συναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστασία φυσικά από UVA και UVB, υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα, χωρίς συνόπνευμα, η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου.

0: Best 92,6.
1: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
14: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
15: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Μια έκρηξη.
18: Έκρηξη, πότε καλέ?
17: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
19: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
18: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
17: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ

0: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
1: Ποιος?
2: Έρχεται για να κάνει... Μπαμ! Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
3: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
2: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Τάνουιρ.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: People have repower. People have
9: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ru. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the circle. Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Best 92,6. We the music.

Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 24 Ιουνίου του 2026. Από τις 21 του μήνα ξεκίνησε και θα διαρκέσει ως τις 28 το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που φέρνει κοντά μας περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες τους. Με κεντρικό μήνυμα επίκεντρο άνθρωπος, το φετινό SNF Νόστος γιορτάζει και τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και πέρα από τις πολλές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις που θα γίνουν με Γιάννη Αντετοκούμπο, Γκάρι Κασπάροφ, Κατερίνα Βρανά, Εμμανουήλ Καραλή, είχαμε και τις δύο πολύ μεγάλες συναυλιακές βραδιές με τον David Byrne και τον Ζαν Μισελ Ζαρ που συζητήσαμε πάρα πολύ τις προηγούμενες μέρες. Η είσοδος στις εκδηλώσεις του SNF Νόστος είναι ελεύθερη και περισσότερα θα βρείτε στο SNF.

0: Generali, Be Here, Be Now, Be Nick Cave απόψε, που θα είμαστε όλοι, και Baxter Yuri. Πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Λοιπόν, για τις συλλογές, καταρχάς θα θυμούνται και οι άλλοι ότι έχεις πει κάτι πρόσφατα για τις συλλογές. Όπως και να έχει, δεν του σταματάει αυτό. Εγώ λέει, κρατάω όλα τα ρούχα της κόρης μου από τότε που γεννήθηκε. Τώρα είναι σχεδόν 6.
0: Okay.
1: Κοίτα, και εγώ έχω κρατήσει κανένα δυο, όχι όλα, αλλά έτσι κάποια χαρακτηριστικά που έτσι τα φόραγε πολύ και μου θυμίζουν συγκεκριμένες εποχές, τα έχω κρατήσει. Πού είναι τώρα, θα μου πεις, δεν ξέρω. Πάντως τα έχω κρατήσει. Συλλέγω αυτοκίνητα, λέει, από το 70 έως το 95. Ποιος είναι ο Ρόαν Άτκινσον?
0: Τζεφ Μπέζος, πώς από τα μέρη μας.
1: Ο Ρόαν Άτκινσον ή και ο τέτοιος μαζεύει αυτοκίνητα, νομίζω.
0: Ποιος?
1: Ο Τζαμίροκουαϊ.
0: Α, και ο Τζαμίρο, ναι.
1: Τα γυάλινα βαζάκια από τις μαρμελάδες, λέει, πιάνουν. Έχω καμιά κατοσταριά σε περίπτωση που καταρρεύσει ο πολιτισμός και το νέο νόμισμα είναι τα βαζάκια.
0: Να μας θυμηθείς τότε. Βαζάκια.
1: Και εγώ έχω βαζάκια, δεν τα πετάω εύκολα τα βαζάκια. Είτε είναι μαρμελάδα, είτε...
0: τα βαζάκια.
1: Τα γυάλινα βαζάκια δεν τα πετάξω.
0: Τι θα τα κάνεις, Άγια?
1: Καταρχάς τα έχει αξιοποιήσει όλα η Engel και φτιάχνει φίλτρα.
0: Άλλο αυτό, εντάξει.
1: Το οποίο βέβαια κακώς τα κράτησε, γιατί με αυτά τα φίλτρα έχουμε βρωμήσει σε όλο το σπίτι.
0: Ναι.
1: Κάνω συλλογή από t-shirt με στάμπες. Η πρώτη που έχω είναι από πενταήμερη στη Ρόδο. Μία. Δεν θα πω την μάρκα. Σύνολο 500 πλάς. Φωνάζει η γυναίκα μου.
0: Να τη πει να κάνει υπομονή. Τι να κάνει.
1: Τι πλένει και τι σιδερώνει. Κάθε, α πούμε, ανά. Τι φορά, φαντάζομαι.
0: Ξέρεις τι μαγικό συμβαίνει μετά τη shirt? Να κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση.
1: Ναι, για πες.
0: Όταν. Ξέρω, έχεις t-shirt με στάμπες συγκροτημάτων και τέτοια, έτσι. Όταν βρίσκεις στην ντουλάπα σου, αν τις έχεις φροντίσει, αν τα έχεις κρατήσει έτσι με προσοχή αυτά τα t-shirt και βρίσκεις από το σχολείο και σου κάνουν ακόμη, είναι μια τεράστια νίκη, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή.
1: Εσένα σίγουρα σου κάνουν όλα, γιατί
0: έχω καλυμμένα, βρήκα τις προάλλες μία με τον Τζε Γκεβάρα.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ κλασική που κυκλοφορούσε τότε.
1: Τον Άρη Βελουχιώτη.
0: Που ήταν μαύρη με κόκκινο και πίσω έγραφε Hasta la Victoria siempre, ξεθοριασμένη και ωραία πατίνα που την είχα πάρει 13-14. Και μου κάνει ακόμη, και το ερώτημα είναι, τι νούμερα φορούσαμε τότε?
1: Κοίτα τώρα, 13-14 είχες ψηλώσει τόσο πολύ ήδη?
0: Όχι, δεν πιστεύω, δεν είχα ψηλώσει. Ακόμη να δώσω. Τέλος πάντων, εγώ κάνω συλλογή, λέει, από 50, αυτή τη στιγμή έχω 10. Θες να σου περισσεύει κανένα? Λοιπόν, άλλες συλλογές. Ναι, δεν είναι περίεργο. Γιατί τα σκέφτεσαι? Κάποιοι λέτε εδώ πέρα ότι μαζεύω εισιτήρια, ας πούμε, χαρτάκια πανίνη και θα τα δώσω στο παιδί μου. Είναι μια συζήτηση που έκανα και με τον κολλητό μου, ο οποίος επίσης δεν έχει παιδιά, τις προάλλες που βρεθήκαμε και λέγαμε για αυτά, για τους δίσκους που αγοράζουμε.
1: Τι θα τους κάνετε?
0: Και λέμε, τι θα τους κάνουμε, ρε φίλε?
1: Θα τους στην Αγγελική.
0: Και λέει, θα τις πάρει ο ανιψιός μου, θα τους πάρει και δεν θα τους εκτιμήσει. Και εμένα, λέω, μάλλον ο ανιψιός μου θα τους πάρει τους δίσκους και δεν θα καταλάβω και τίποτα τα κολλόπεδα.
1: Όχι, άμα δεν να τα δώσει σε ένα παιδί που θα καταλάβει.
0: Ξέρεις τι θα τους κάνω?
1: Τι? Θα τους κάψω.
0: Όχι, δεν πάνε και χαμένοι.
1: Θα τους δωρήσεις.
0: Ούτε κατά διάνοια. Θα. Μια καλή
1: τους
0: λύση.
1: Πάρω μαζί μου στον τάφο.
0: Δεν θα χωράνε στον τάφο. Λοιπόν, τους πουλάς και τα δίνεις σε ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Δηλαδή θα
1: ό,τι
0: τα δώσω.
1: Τα πουλάς μια ώρα πριν πεθάνεις. Τι είναι?
0: Όχι, ρε παιδί μου. Αν χτυπά ξύλο, σε χτυπήσει μια ανίατη.
1: Καλά, μπορεί να μην σε χτυπήσει ανίατη. Μπορεί να πας.
0: Τότε θα τους πάρεις στον τάφο.
1: Θα τους πάρεις στον τάφο. Εντάξει, να ξέρεις, εμείς είμαστε ανοιχτοί πάντως ως οικογένεια. Αν θέλεις να. Θα τους βάλουμε, δεν ξέρουμε, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Συλλέγω κακές εμπειρίες από γυναίκες, λέει ο Οδυσσέας. Να το σε δω, ωραίο καταμπή.
1: Μαζεύω τα πάντα και μένω σε μια αποθήκη 70 τετραγωνικά. Τώρα πρέπει να σταματήσεις να μαζεύεις. Έχω συλλογή από αυθεντικά αρώματα. Έχω γύρω στα 200 και όλα είναι 50 και 100 ml. Τα παλαιότερα πάντα σε αυθεντική συσκευασία. Είναι του 70.
0: Ωραίος.
1: Σταυρούλα, φοβερό. Έβαλα, λέει, πρόπερση μπλούζα Guns N' Roses από το 91 και παραπάταγε κόσμο βλέποντά
0: τη. Γεια σου, φιλενάδα ή φίλε. Εδώ ένας φίλος έστειλε και φωτογραφία για του λόγου του αληθές. Έχω 38 λευκά πορσελάνινα βάζα.
1: Έχω καλό φίλο και γείτονα, ο οποίος συλλέγει δακτυλίθρες από όλο τον κόσμο.
0: Ωραία, φίλε, πραγματικά τι είμαστε οι άνθρωποι.
1: Τι είναι ο άνθρωπος, ένα τι τίποτα.
0: Οι αιμονές μας είμαστε, τα πάθη μας είμαστε, τα σκαλώματά μας είμαστε και όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο της απόλυτης ματαιότητας.
1: Όχι, εδώ μιλάμε τώρα, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Εδώ μπαίνουμε σε άλλο. Έχω όλους τους λογαριασμούς κινητής από τότε που απόκτησα κινητό. Ζω με το όνειρο ότι θα βγάλει η εταιρεία σχετικό διαγωνισμό και θα κερδίσω το μεγάλο δώρο. Ποιο, τι διαγωνισμό θα βγάλει? Να φέρουμε όλους τους λογαριασμούς κινητής.
0: Ωραίο το, εντάξει.
1: Να το προτείνουμε σε κάποια εταιρεία. Δεν ξέρω αν μας ακούνε και έξω οι εταιρείες κινητής.
0: Οκ. Okay.

0: Αχ, τι πλάκα, παιδιά, τα μηνύματα λέει ένας για τους άτεκνους. Ρευστοποιείς τη συλλογή σου. Αν έχει κάποια αξία, βέβαια, έτσι. Και μετά μην τον είδατε τον Παναγί. Ναι, την κάνω και αυτή τη σκέψη. Κάποια στιγμή ενδεχομένως να γίνει αυτή η ρευστοποίηση όταν για τα καλά εμπεδωθεί η ματαιότητα του πράγματος. Λες, μεγάλε, cash out. Και τσιμπάω ένα σοβαρό ποσό, ξέρω εγώ, και για τη σύνταξη. Γιατί ως γνωστόν σύνταξη δεν θα πάρουμε στη χώρα αυτή.
1: Σε γενικές γραμμές, λέει ο Αργύρης, όσοι συλλέγουν ανούσια πράγματα έχουν μεγάλα ψυχολογικά κενά.
0: Έλα,
1: είχα
0: εντάξει,
1: γράψει ολόκληρο post κάποτε γι' αυτό. Εγώ έχω 5.000 βινίλια, μικρά και μεγάλα.
0: Αργύρη, με μία έννοια, με μία έννοια και τα βινίλια ως ομοιοπαθείς. Σε κάποιον άλλον φαίνονται εντελώς άχρηστα. Σου λέει, μεγάλε, τι τα μαζεύεις τα βινίλια αφού τα έχεις όλα στο Spotify τώρα. Τη μεγαλύτερη κατάρα.
1: Καλά, δεν είναι τώρα, εντάξει, τώρα δεν λέει κάτι αυτό.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω. Σου λέει ο άλλος, τι τα μαζεύεις, μεγάλε, τι τα παίρνεις, τα ακούς όλα αυτά. Και αν τα ακούς, πόσο τα ακούς. Το πήρες για να τα ακούς μία φορά στην καλύτερη περίπτωση. Οπότε τι τα μαζεύεις. Τίποτα δεν έχει νόημα στην πραγματικότητα. Όλα
1: τίποτα, έτσι κι αλλιώς τίποτα δεν έχει νόημα. Η ζωή.
0: Έχει νόημα μόνο η αγάπη και η καλοσύνη, φορά. Που έλεγε και ο David Byrne. Τα πιο punk πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς τη σήμερα ημέρα. Να είναι, να αγαπάει και να είναι καλός με τους γύρω του. Αυτό. Πω, πάθαμε self-help.
1: Ναι, ναι, πάθαμε. Εισιτήρια από συναυλίες, λέει, κρατάω από την εφηβεία έως τώρα. Αλλά και κάτι καλώδια σε μια κούτα που ποτέ δεν χρησιμοποιούνται. Αυτό με τα καλώδια και εγώ δεν μπορώ να πετάξω τα καλώδια, δεν ξέρω τι κάνουν. Εν τω μεταξύ, αν ψάχνεις ένα καλώδιο κάποια στιγμή, ποτέ δεν είναι ανάμεσα σε αυτά τα καλώδια που έχεις κρατημένα. Λες, ρε παιδί μου, τόσα καλώδια έχω, δεν θα βρω ένα που χρειάζομαι σήμερα. Ένα HDMI, ξέρω εγώ, σου ζητάνε, έχετε ένα HDMI καλώδιο. Εννοείται έχω. Τίποτα. Κανένα HDMI καλώδιο. Είναι μάλλον καλώδια που δεν ενώνουν τίποτα με τίποτα. Να είναι διακοσμητικά καλώδια, δεν ξέρω.
0: Ενώνουν εμάς με το παρελθόν μας. Θα πνιγούμε κλειστά μικρόφωνα.

0: Δεν κρίνουμε, παιδιά, γιατί μας στέλνετε εδώ πέρα. Ένας φίλος μας έστειλε και συλλογή από ποτηράκια. Μικρά και μεγάλα, λέει. Αρρώστια μεγάλη. Ποτηράκια. Δεν κρίνουμε, να ξέρεις. Δεν κρίνουμε. Ποτηράκια. Είναι πολύ ωραίο έτσι όπως τα έχεις φτιάξει εκεί στις προθήκες. Αλήθεια.
1: Ο γιατρός έχει πει να λέμε, ναι.
0: Πάντως και για μας, λέει, με παιδιά, θα σκέφτομαι, λέει κάποιος, ότι θα τα πετάνε βιβλία, δίσκους, σουβενίρ και θα με βρίζουν. Αν είναι έξυπνοι, δεν θα τα πετάξουν. Εμένα, μεγάλο συλλέκτη δίσκο, τον Νίκο Πετρουλάκη, ο οποίος έχει καμιά 50.000, ξέρω πώς έχει, που μιλούσα τις προάλλες. Του λέω, ρε, εσύ κάναμε αυτή τη συζήτηση. Τι κάνεις με τις συλλογές δίσκων, και λέει, κοίταξε, είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο που θα αφήσω στα παιδιά μου. Ας τα διαχειριστούν όπως θέλουν. Αν είναι βλαμμένα τα παιδιά και τα πετάξουν, είναι βλαμμένα. Αν είναι έξυπνα, θα τα πουλήσουν και θα βγάλουν πολύ καλά λεφτά. Τι
1: καλημέρα, Μανίνα. Να τα λιώσεις τα καλώδια και να τα πας για σκράπ.
0: Να πας για σκράπ, λέει. Εποχές δύσκολες. Μαζεύουμε λεφτά, πάμε διακοπές.

0: Έχει ξεφύγει η φάση, τσιχοτρένει η φάση. Προχθές λέει, με ρωτάει ο γιος μου, έχουμε κανένα ποντίκι? Και κοιτάω και έχουμε σε ένα συρτάρι 8 με 9 ποντίκια, λέει.
1: Πώς εννοούσε άλλο ποντίκι?
0: Τι άλλο ποντίκι να ρωτήσεις?
1: Μουσκουλά
0: ή κανονικό?
1: Έχω 4 ενισχυτές και 12 ηχεία στο σαλόνι. Όλα του, πού είσαι, ο Άκα είσαι? Εκεί θα έρθουν οι Oasis. Τι γίνεται? Όσοι συγκρίνουν συλλογές δίσκων με λίστα στο Spotify, να καταδικαστούν να ακούνε στο repeat Διονυσίου. Τα Διονυσίου είναι καλή εκδοχή.
0: Όχι Διονυσίου, να καταδικαστούν να μην έχουν σήμα ώστε να μην δουλεύει το Spotify τους. Αλλά όχι, δεν καταργιόμαστε κανέναν. Είπαμε,
1: όχι, όχι.
0: Αγάπη και καλοσύνη, είπε ο David Byrne. Είναι τα πιο punk πράγματα που μπορείς να κάνεις στην τόσο κοινική εποχή που ζούμε. Αχ, έκανα τη συζήτηση περί συλλογών, λέει, έχοντας εσάς στο μυαλό μου. Είδες πώς μας ξέρεις.
1: Να σου πω, θα μας πεις πόσους δίσκους υπολογίζεις ότι έχεις? Ένα
0: όχι.
1: Χοντρό αριθμό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Αδύνατο αριθμό. Δεν είμαι καλά.
0: Κατηγορία mom joke. Επίσης, να το πούμε και αυτό, ότι είναι full. Ποιο είναι το αντίθετο του φαλοκρατικού? Έλα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ρε παιδί μου, είναι σεξιστικό το ότι όλα τα κακά.
1: Αντίθετο είναι σεξιστικό.
0: Όχι, όχι, όχι. Λάθος δικό μου. Όλα τα κακά κρυό τέτοια αστεία.
1: Ναι.
0: Τα λέμε dad jokes. Πολύ σεξιστικό. Είναι κανονικά, θα πρέπει να τα λέμε.
1: Αυτές τις μπούρδες.
0: Είδα και τις μαμάδες τώρα.
1: Δεν το λέω με την ιδιότητά μου ως μαμά αυτό.
0: Α, οκ, με συγχωρείς. Το παίρνω πίσω τότε.
1: Το λέω.
0: Ως άνθρωπος το λέω, ως γυναίκα.

0: Λοιπόν, συγγνώμη, είναι ένα
1: εδώ. Φάση τώρα, πάμε να φύγουμε.
0: Είναι ένα εδώ που έχει έρθει από το 1984. Γιατί... Έχω συλλογή απογραμματώσιμα και τηλεκάρτες, λέει. Χριστός και Παναγία.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Πώς τους λένε αυτούς που κάνουν τις συλλογές απογραμματώσιμα
0: φιλοτελιστές.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έχω 5-6 σκληρούς δίσκους που ούτε θυμάμαι τι έχουν μέσα. Θα τους αφήσω κληρονομιά στην κόρη μου. Να σου πω, όχι. Γιατί άμα δεν θυμάσαι τι έχεις μέσα.
1: Ναι,
0: δεν είναι καλή ιδέα αυτό τώρα.
1: Τι έχεις μέσα. Πρώτα, ναι.
0: Τι να έχεις μέσα. Μπορεί να έχεις περίεργα πράγματα.
1: Το πιο ουσιαστικό, λέει κάποιος από όλα, είναι να μαζεύεις λεφτά στην τράπεζα. Είναι τα μόνα που μπορείς να χαρείς αν τα ξοδεύεις όμως για σένα. Με μέτρο και αυτό, παιδιά. Είπαμε. Αποταμίευση, αν υποθέτουμε ότι είναι εφικτή τη σήμερα ημέρα. Εντάξει, δεν θα τα πάρουμε και στον τάφα τα λεφτά. Να τα ζούμε και όλα τα λεφτά.
0: Δεν θα μας πεις τελικά πόσο δίσκους έχεις.
1: Όχι, λέμε, δεν λέω.
0: Έναν.
1: Ούτε
0: αριθμό.
1: Τάξη μεγέθους, τίποτα, τίποτα.
0: Μια τάξη μεγέθους.
1: Δεν λέω, δεν λέω. Δεν λέω, άσε να φύγω με τη μαμά μου τώρα.
0: Μαμά.
1: Με τρόμαξες τώρα.
0: Δεν παίζω, μαμά. Εντάξει, πάμε να φύγουμε.
1: Πάμε να φύγουμε. Ραντεβού με όσους τα πούμε το βράδυ στο Νικέβη και στο Baxter Theory διαφορετικά. Κλασικά αύριο στις 8 και κάτι ψηλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για τα μηνύματα και σήμερα της τρελής. Πάντα τέτοια, δηλαδή και αύριο τέτοια. Άντε, bye.
0: Γεια.

0: και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
2: Κι εγώ.
1: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Lionel Messi να γράφει ιστορία φτάνοντας στα 18 γκολ σε Μουντιάλ, η Αργεντινή νίκησε με 2-0 την Αυστρία, εξασφάλισε την πρόκριση, ίσως μάλιστα σηκώσει και το κύπελο σύμφωνα με τους Ιωνούς. Ο Messi έχασε πέναλτι όπως είχε χάσει και στο Κατάρ, επίσης στη φάση των ομίλων, και η Αργεντινή κατέκτησε το Μουντιάλ. Επίσης πέτυχε 2 γκολ σε Μουντιάλ ακριβώς την ίδια ημέρα, 22 Ιουνίου δηλαδή, με το Μαραντόνα. Ο Ντιέγκο είχε κάνει το ίδιο το 1986 κόντρα στην Αγγλία, βάζοντας και το καλύτερο γκολ που έχει μπει ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Πρωταθλήτρια κόσμου αναδείχθηκε και τότε η Αργεντινή.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι ο Louis XIV, η γλυτεράτη πλευρά της ζωής. Γαλλικά σατό. Ό,τι λάβει εδώ είναι σίγουρα χρυσός. Σατό de Bagnol. Τάφρος, κρεμαστές γέφυρες, καστρόπορτες, τσεκ. Παραμυθένιο. Η δεσποσίνη στεγνώνει τα μαλλιά της, ο κακός δυνάστης, το παλικάρι που θα σκοτώσει τον δράκο. Σατό de Saint-Patern. Το πάτωμα το αυθεντικό κόκκινο πλακάκι. Ζαντόρ. Τεράστιοι βαρύτιμοι καθρέφτες, πίνακες μεγάλων μάστερς, μισοσβησμένα φρέσκος και ντεβορέ τα πισερί. Σατό de Massilan. Βρύθι πολυτέλειας με μουράνο πολυελαίους και σεζλόν 300 ετών. Σατό de l'Artigol. Ο 18ος αιώνας ήταν καλή εποχή για πάρτις στη Γαλλία. Ακόμα είναι ιδανικό μέρος για παρέα αυτό το καστράκι με θείο μάγειρα. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be Limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους της περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
7: Go, go, go, go, go!
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
0: Best 92,6.
10: We the music. Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Ευχαριστούμε που είστε κι εσείς. Καλημέρες, Τετάρτη. Στην καρδιά της εβδομάδας. Καλό μεσοβδόμαδο. Όπως λέμε πάνω στην Ήπειρο. Who you are? Best people you are στις 12 μαζί στον Best 92,6. Μάρια Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική με πάρα πολύ κόσμο στο Live 24. Τα λέμε εκεί στα social και στο site. Best 92,6.gr.

Σήμερα που έχει γενέθλια και ο superstar του ποδοσφαίρου Lionel Messi, σύμφωνα με τα stats είναι ο καλύτερος με 5 γκολ, ακολουθεί ο Haaland και ο Mbappé με 4.

Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής γεννιέται σαν σήμερα, ο Μέση, το 1987. Για τους λάτρεις της Τρούγκυλης Θέας, Super Bet και Super Αποδόσεις, Super Social, Super Αγώνες στο Παγκόσμιο 2026. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γεια σας, το διαγνωστικό στο Βύρονα. Bold Generation, την αγάπη μας στο Αίγιο, Τόνια και Κωνσταντίνα. Γεια σου Σάβα. Εγάλεο Αμπελόκηπη, ευχαριστώ παιδιά. Καλώς στάσατε στον άλλη μου, Αντώνη και Κρου.

έστειλε κανείς καλημέρα από Χολαργούλη. Περιμένουν εμένα. Καλημέρα. Αυτά είναι. Τρολ στο τρολ. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, LA. Πέρυσι τέτοιες μέρες δεν ήταν, πιο πριν που κάναμε το πάρτι. Έκπληξη ο Θάνος, ο Θωμάς και όλοι οι φίλοι εκεί. Μπλάντον, μη με πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Στην Ευρώπη γίνεται χαμός, νεκροί άνθρωποι. Στη Γαλλία έκτακτα μέτρα λαμβάνονται διαρκώς. Άνθρωποι πνίγονται στα ποτάμια και τις λίμνες που βουτάνε για να δροσιστούν. Culture of fear για το κλίμα, έρχονται οι θήβεροι. Οι φίβεροι. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Just for like 2 months or something? Goddamn. Sick of that. Give me Whalers and the Kayuli.

Culture of Fear. Συγχρονισμένα ρυθμικά όντα, λέει το μήνυμα. Πάμε να δούμε λίγο καθρέφτη μηνυμάτων σας. Όσο πίνουμε το φρέντο μας με πλαστικά καλαμάκια, αυτά θα έχουμε. Ακούω χλαργούλα και με πιάνει αναγούλα. Γεια σας, την Καστοριά με βροχούλα πάνω. 49 μέρες λέτε για να δούμε την ΑΕΚΑΡΑ. Άλλοι μετράνε μέρες για την άδεια. Κι άλλοι για να δουν την ΑΕΚΑΡΑ. Τα κεφαλαία. Γεια σας, τη Ζάκυνθο. Λάνταν, Λάνταν. 26 βαθμοί ήδη. Ποτίζει ο Κωστής στον κήπο από τις 6.30 το πρωί. Πότιζε Κωστή. Αν μιλάμε για σχεδιαστική πον, έτσι. Top. Ο ίδιος.

είναι αυτό που έλεγε η Μανίνα, ρε πάρουμε καμιά μέρα από τις συναυλίες, τις εμφανίσεις, τα DJ set. Μία μετράμε αντίστροφα, κάποιες ώρες μας χωρίζουν από την εμφάνιση των Gorillaz και Flaming Lips μαζί αύριο.

Ενώ το Σάββατο επιστρέφει και το Full Circle με το μεγαλύτερο event αυτού του καλοκαιριού. Θα παρουσιάσει Kind Music, And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο πάρκο Στράτου στο Γουδί. Charmaine Fairplay και Ρου μαζί τους. Πληροφορίες γιατί ρωτάτε και εισιτήρια και όποιες απορίες έχετε στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the circle και surround me with your love. Υπέροχη εκδοχή από Blanc & Jones με την Coralie στα φωνητικά. Κάπως έτσι κλείνουμε το πρώτο μέρος. Τα λέμε σε λίγο.

Να μας έστειλε εδώ ηχητικό ο φίλος Κωστής. Θέλω μια αναφορά για το ράλι Ακρόπολης. Μιλή, σημαντικό γεγονός για τη χώρα. Καλή τώρα. Εδώ έχουμε πει, έχουμε τον καλύτερο συνοδηγό. Σούκουλης επιστρέφει. Στέλνουν πάλι μηνύματα. Έκο ράλι Ακρόπολης από αύριο. Αχ, Κωστή, θα σε μαλώσω.

Να πούμε για το Eco Rally Ακρόπολης, ένας από τους πιο απαιτητικούς γύρους του παγκόσμιου πρωταθλήματος ράλι. Επιστρέφει φέτος με διαδρομές σε Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Αττική, Φθιώτιδα και Βιωτία. Υπάρχει και η περιδική διαδρομή στο The Lincoln Sports Center την 5η αύριο. Καλή επιτυχία, καλό αγώνα στον Κωστή. Προσοχή. Κάνουμε το διαλύματάκι μας και τα λέμε σε λίγο.

0: Choose music.
1: Best 92,6.
2: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Ξεκινάει σήμερα η τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 το βράδυ έχουμε δύο μάτς ταυτόχρονα για το δεύτερο όμιλο. Η Ελβετία με τον Καναδά μάχονται για την πρώτη θέση, ενώ Βοσνία και Κατάρ θα παλέψουν για την πρόκριση στην φάση των 32.
2: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5

0: 6 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
1: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifephone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: έτσι. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Plus. Plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ρου. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.
10: Best.
11: Choose music.

το πρωί, τα ξημερώματα σήμερα. Άλλο ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ο Τάκης Γκόνιας. Ξεκίνησε την καριέρα του από το Λεβαδιακό, πήγε στον Ολυμπιακό. Στον Ηρακλή. Έξεδωσε μια ανακοίνωση ο Λεβαδιακός, πάει Λεβαδιακός, εκφράζοντας τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Γκόνια.

να έχει πολλή επικαιρότητα η μέρα και πολιτική επικαιρότητα και δημοσκοπήσεις και νούμερα εν ώψη των εκλογών που έρχονται. Γεια σας στα Χανιά, μας λέτε για αυτό το αδιανόητο σκηνικό με το δίποδο το αχαρακτήριστο που σκότωσε αυτή την κοπέλα. Και όποιον έβρισκε στο διάβα του προσπαθούσε να τον μπλέξει από ό,τι αποκαλύπτεται. Έχει αποκαλυφθεί. Η επιθεώρηση μίσου τύχη, ένα λάδι και γενικώς θα είχε πλάκα αν δεν υπήρχαν θύματα. Τώρα εδώ η αναφορά μου λέει το καλοκαίρι πολύ αγάπησα, ναι, τα κουνούπια ουδείς, ολό σωστό. Γι' αυτό φέτος μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τη σειρά Outan Defense του γνωστού σε όλους μας Outan, διαθέσιμο στα φαρμακεία. Το Outan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία 50% DEET και προστασία έως 10 ώρες από τα κουνούπια, μύγες επίσης, απομακρύνει τσιμπούρια. Απαραίτητο, υπεραπαραίτητο στο κάμπινγκ, την εξοχή, τα μακρινά ταξίδια. Αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Δεν μιλάω για τους αεκάρες. Για πιο καθημερινές καταστάσεις και για όλη την οικογένεια, Outan Defense Long Protection. Κατάλληλο και για τα πιτσιρικάκια άνω των 2 ετών. Καλοκαίρι χωρίς κουνούπια, αξιοπιστία του Outan τώρα και στο φαρμακείο. Ζητήστε το, καλημέρες στους φαρμακοποιούς μας και τις φαρμακοποιήνες μας.

ανοίξουν Athens Summer Beat 2026 από τον Best στο Πάρκο Ελευθερίας μεθαύριο Παρασκευή. Αυτό το μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. 6 το απόγευμα με 11 το βράδυ, τέλεια. DJ set η Εύη μας και live set η Billy Clark. Μαζί μας θα είναι και η Fresh Derm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών, εξειδικευμένες συνθέσεις, υφές, για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Μεθαύριο Παρασκευή στο Προαύριο Χώρο Κέντρου Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, μια συνεργασία με τον Οπανδά. Best.

Λοιπόν, ακτοπλοϊκά ειστήρια δεν έχουμε, αλλά τέλος η εκπομπή έδωσε. Μακάρι όμως να έρθουν και άλλες χορηγίες στην αγάπη μας και στο printin.gr για τα best merch καλοκαιρινά. Μαράκι, καλημέρα. Είμαι στη γη πολύ βαθιά. Δώσε λίγο οξυγόνο να ανέβουμε. Τι μου παθες, κυριολεκτής? Για την εμφάνιση της ΑΕΚ στο τσάπιο, δεν λέω τώρα, δεν αναπαράγω χαρακτηρισμούς. Καλή επιτυχία, αγαπάμε όσους δίνουν το καλύτερό τους, τι όχι. Γεια σου, Σημειών στην Πετρούπολη. Οι ΑΕΚόφιλοι, λέει, δεν έχουν ζωή. Διακοπές, μωρέ, δεν πάτε? Όχι. Για θα πας εσύ? Ναι. Κοράλι, όχι, και δεν μου καίγεται καρφί, λέτε. Μάλιστα. Το πρόβλημα, λέει, με τα ράλι είναι ότι επηρεάζουν κάποιους οδηγούς, μετά οδηγούν καλά, εντάξει. Αν είναι να επηρεαστεί από το ράλι, έχουμε πρόβλεμ. Μπρο, βάλε και λόγο διαφημίσεις λίγο, ήθελες να πεις, μπρο μου, ναι, νιώθω. Μάλλον και δεν μας νοιάζει ούτε το ράλι ούτε το ελληνικόν. Γεια σας στην Ιαπωνική. Απροβλημάτιστο το ποτάμι αυτή την ώρα. Γεια σου Στασούλη, ευχαριστώ για το report. Τα sold out του καλοκαιριού, λέτε, Gorillaz, Metallica, εμείς. Κάτι πρέπει να πούμε και γι' αυτό. Εξηγούνται όλα ένα προς ένα. Γελάω με τρόλουλες στιγμές αυτό εδώ του σταθμούλη. Με ύφος σοβαρό, έγκυρο, AI. Για τον Γκόνια το είπαμε, παιδιά, το δαμέ. Έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας. Γεια σας κάτω στις βούβες. Μηνύματα χαρούμενα λόγω συναυλιακών συνυπάρξεων. Λέει, φίλοι μας, είμαι πολύ χαρούμενη που θα πάμε στους Offspring. Ήταν η νούμερο 1 εφηβική μπάντα και ήμουν ερωτευμένη με τον Dexter 20 χρόνια από τότε. Γιατί η μουσική είναι φυσικά μνήμη.

Χιούγκελ έρχεται και αυτός. Κοινό υπάρχει για όλους. Ο Χιούγκελ που γράφει μουσική που αρέσει τις γυναίκες, γιατί είχε κατηγορηθεί κάποτε και το έφερε πολύ βαρέως. Ο πολυεκατομμυριούχος. Παλιά αυτά, παλιά. Το θέμα είναι να βρεις την τρύπα και να χωθείς. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, Skinny Lavender. Be best. Το κενό. Και να πάρεις το κενό.

Ελάτε σας παρακαλώ, behave. Γεια σου, είναι αξιγλυφάδα. Παιδιά, η φάση με τα μισκούμπρια είναι μια εποχή για τους πιο παλιούς, εκεί τους σαραντάριδες που ήταν πιτσιρικάκια, για κάποιους τα χρόνια της αθότητας, που είναι πάρα πολύ σχετικό ζήτημα, έτσι. Δηλαδή για τους γονείς μας άλλα ήταν τα χρόνια της αθότητας, για μας άλλα, για τις επόμενες γενιές άλλα. Υπέροχο Skinny Love, και έρχεται μια διασκευή που σας αρέσει πολύ. Be yourself. Καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το διαφημιστικό διάλειμμα των 11.

Ναι, παιδιά, προσβλητική κάποιοι στοίχοι των ημείς. Δεν ανακαλύπτουμε τώρα κάτι. Μάρκους και Ματσίλα. Ωραίο. Τα χρόνια της αθωότητας, λέτε, είναι παντού και πάντα. Και για όλους. Τα χρόνια μέχρι την ενηλικίωση μετά βράσε όριζα. Μετρά ποιο, μετά ποιο την ήσαν. Ήταν ένα πολύ δυνατό live boomer, ναι, αλλά δυνατό, λέτε. Και εγώ, λέει, 33 είμαι, μια χαρά πήγα, η μισκούμπρια. Τρεις εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Ο Πρίτανης κάνει τα δικά του. Ο μάστερ εκεί των ηχητικών. Οπότε, ναι, εξηγείται αυτό το sold out, όπως εξηγείται και τον Metallica που έγινε mainstream στο τέλος. Μετατράπηκε δηλαδή σε event για celebrities μεταξύ των μετάλλων. Αλλά για τους γκόριλας δεν είναι, εντάξει, αυτονόητο. Ηλιόλουστο καλοκαιρινό Κόρκ, Ιρλανδίας, γεια σου Ανέστη. Η πολιτική ορθότητα, λέτε, έχει φέρει δημοκρατική χούντα. Βαριά πράγματα. Ωραίο το δημοκρατική χούντα. Μάρα και μόνο ο τίτλος του γκρουπ Time is Cumbre. Παιδιά, είναι πολύ παλιά όλα αυτά. Είναι πλήγμα στο καλό γούστο. 35 στην Οξφόρδη. Γεια σου Θανάση. Πώς έχει το τράχτεν τώρα, Γιάννη? 30, καλά είσαι. Από το ένα και ό,τι πιο απλούστατα, σου λέει, υπερμοναδικό μαγευτικό τράχτεν. Απλούστατα και άλλες φορές, λέει, χωρίς κανένα ίχνος υπερβολής άλλωστε. Sunshine, πολύ sunshine. Μαράκι, πήγα Limp Bizkit μετά από πίεση της κόρης μου που είναι 14. Wow, μπράβο. Το καταχάρηκα και είμαι 50. Μπράβο και στη μικρή, μάλλον μπράβο στους φροντιστές, εσάς, τους γονείς, για την ανατροφή, η μουσική εκπαίδευση.

Να το στείλουμε με όλη μας την αγάπη, το Your Power, στη Λιδία που έχασε ένα πολύ δικό της άνθρωπο εντελώς ξαφνικά και νέο. Νιρβάνα δεν έχω στο πρόγραμμα. Δύναμη εύχομαι και πάμε για το κλείσιμο. Δεν πάμε πουθενά δηλαδή. Έχουμε μία ώρα ακόμη μαζί. Διαφημιστικό διάλειμμα των 11. Billie Eilish είναι αυτή, να πάμε. Και για τους φίλους το βραστό Λονδινάκι. Γεια σου Νικόλα. Κωστής λέει, χαλαρώστε λίγο, λέει, που θα μπουν στην διαπρόταση με τους Μετάλλικα όλοι οι άλλοι. Νιώθω, Κωστή, κανείς με τους Μετάλλικα.

0: Έχουμε πεθάνει, λέει η Νίνα στο Λονδίνο, και χωρίς air condition, χωρίς κλιματιστικά, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Για τον Γκόνια πάρα πολλά μηνύματα, το είπαμε, φύγει από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας. Διάλειμμα, παιδιά.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Athens Summer Beat 2026. Ο Best 92,6 σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας Παρασκευή 26 Ιουνίου για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ μουσική από την DJ του Best Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Clark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be there, be best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στιχωτή η υφή.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε.
8: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
8: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα? Δεν την είχα στα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Best 92,6.
13: Choose music.

για την Εύα που το ζήτησε και το αφιερώνει ανεύθυνα. Εδώ και πάλι, 11 και 10. Στην καρδιά της εβδομάδας. Καλό μεσοβδόμαδο, παιδιά, όπως λέμε πάνω. Όμορφικό στην παρέα. Λαβρέντης, Γιάννης και Κλεό. Καλημέρες. Γεια σας και στη Ρόδο. Γνωστή τρόποι επικοινωνίας, τα στέκια μας, τα ιντερνετικά.

σας και στην Καλαμάτα. Πάνω Γιάννη Θοδωρή με πολύ ζεστή. Λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Μέση. Μέση, Εμπαπέ και Χάλαντ στη μάχη για το χρυσό. Το παπούτσι. Στο Μουντιάλ. Είπαμε, λέγαμε νωρίτερα, 5 γκολ ο Μέση από 4 η

Hard time, γεια Σνελίτα μου. Hard time, London. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Βραστό το λέγατε πριν, στο φούρνο το λέει η Νελίτα, στο air fryer. Σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει τρένα, οι καθυστερήσεις πάρα πολλές. Με τον ανεμιστήρα και το σάγκα συνεχίζεται.

Η πόλη μας λέτε για τον Ρονάλντο, είχε ένα ξέσπασμα για τα 5 γκολ του Μέση. Είπε, δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Καλά κάνει. Όταν όλα πάνε στραβά, λέει ο Κριστιάνο, λένε ότι είμαι γέρος και εσύ.

κατέριψε και ένα νέο ρεκόρ, ιστορικό ρεκόρ, ο Κριστιανό Ρονάλντο, ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε 6 διαφορετικά παγκόσμια. Πρώτος σκόρερ της Πορτογαλίας σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου.

Ερωτήθηκε και για το έξυπνο φάλο, όπως το χαρακτήρισε δημοσιογράφος στο 2-0 του Μέντες, και το πως ενωμένη φάνηκε και η ομάδα. Λέει ο Κριστιάνο, θα εκτελούσα το φάλο, αλλά είπα στο Νούνο, πάμε να ξεγελάσουμε τον τερματοφύλακα. Θα νομίζω ότι θα σουτάρω εγώ, χτύπα δυνατά και θα γίνει γκολ. Peace, love, unity.

Και θα κλείσουμε με αυτή την αναφορά που έκανε στη σκληρή δουλειά, επιστρέφοντας τα γκολ. Είπε: όποιος δουλεύει, ο Θεός τον βοηθά. Ήταν μια δύσκολη σκοτεινή εβδομάδα. Έμοιαζε σαν να είχα ήδη αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο. Όμως άντεξα όπως αντέχω πάντα, γιατί πιστεύω περισσότερο στη δουλειά παρά σε οτιδήποτε άλλο. Στα λέει τώρα αυτά. Στη δουλειά, στη δουλειά. Ο καθένας από το μετέρι ζουλινάκι του. Ελάτε Αθήνα για να δροσιστείτε, μια χαρά είμαστε. Απαντάνε εδώ οι φίλοι μας, οι ακροατές μας. Στους καμένους, καψερόλων, δίνω, αργοπεθαίνουμε. Άλλο μήνυμα.

Πόπο σχόλιο. Μάλλον και λέει τη σημερινή εκπομπή την ηχογραφώ να παίξουν τα κομμάτια στο μνημόσυνο μου. Έλα, Πόπο. After all, Charlotte Day Wilson στον αέρα.

Είπαμε για σούπερ αποδόσεις το Μουντιάλ και όχι μόνο, αλλά επειδή είναι τώρα το καυτό, στη Superbet. Σούπερ αγώνες, η αλήθεια είναι 21+, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Γελάτε εδώ, επιβεβαιώνω λέει. Ετοιμάζω τα κόλληβα, τα κόλληβα είναι πεντανόστιμα, έτσι. Μην κοιτάς που τα έχουμε συνδέσει με αυτές τις, τις άριστες στιγμές. Άκου τα λέει τώρα, βρε χρυσό μου. Άμα πεθάνουμε θα ακούμε τα πουλάκια στα κυπαρίσια. Αυτή είστε, παιδιά. Μην έρθει ένα μήνυμα. London Grammar, θες να αφήσω? Αυτό το rework και το let you know. Καλημέρα, υποσόκ, λέει Μαρού, σε συνεργείο που άφησα τη μηχανή μέχρι Χαλάνδρη, 13 ευρώ και άκουγε και ένα, μην πω τι. Λίγο όπα, λέει, 2026, δεν άκουγε μαράκι. Δεν του πες, βάλε μαράκι, βρε, να βρεις την υγειά σου. 13 ευρώ, Μαρού, Χαλάνδρη.

αυτό τώρα που λέτε για μνημόσυνα και κόλυβα κάνοντας πλακά, υπάρχει ένα σχετικό quote του Rick Gervais που είναι πάρα πολύ σωστό, όπως και ό,τι λέει ο καλλιτέχνης. Ότι όταν ο άνθρωπος σου λέει φεύγει από τη ζωή, το καταλαβαίνει, δεν τον αφορά πια. Είναι δυσάρεστο, είναι στενάχωρο, είναι δραματικό, τραγικό για τους δικούς του, τους κοντινούς που τον θρηνούν. Έλεγε ακριβώς το ίδιο

Δηλαδή αυτόν δεν τον νοιάζει. Αλλά γύρω του υποφέρουν. Γεια σου Σωτήρη, ευχαριστώ. Σβηστή μουσική. Αλλά σε ακούμε με χαρά. Let you know. Πρώτο τελευταίο για το τρίτο μέρος.

Ορίστε, βλέπω εδώ εκπομπές η Άννα μας και ο Δημήτρης μας. Περίμενε να δω ποιος δίνει. Η Εύη κληρώνει. Η δύο διπλά εισιτήρια. Η Εύη δίνει για ραμπά και εμείς.

Let's get high on beat. Τελευταίο για αυτή την ενότητα, Jan Blomqvist, το Ριξερβέ που λέγαμε πριν, που έχει γενέθλια και αύριο. Ζητάτε κομμάτια, θα τσεκάρουμε, τα λέμε σε λίγο. Μείνετε μαζί μας.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Ξεκινάει σήμερα η τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 το βράδυ έχουμε δύο ματς ταυτόχρονα για το δεύτερο όμιλο. Η Ελβετία με τον Καναδά μάχονται για την πρώτη θέση, ενώ Βοσνία και Κατάρ θα παλέψουν για την πρόκριση στην φάση των 32.
2: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.

0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu, ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Boulevard. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu, Παρασκευή 26 Ιουνίου, Boulevard Beach Club.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Best

παιδιά, μουσικά, η μουσική μιλάει στις ψυχές μας, η ασφαγγελική μου. Περί σχετικότητας το μήνυμα. Ο παππούς λέει στο Λονδίνο τα βρήκε σκούρα με τα 35, ο παππούς στο Αγρίνιο με 35 πάει για κλάδεμα με την καρκαμπίλα. Αλλιώς έχει μεγαλώσει ένας άνθρωπος στο UK και αλλιώς στο Αγρίνιο. Έχει έρθει ο Κωστάκης μας για να μιλήσει με τα νύ του και τα λύ του όμορφα, σωστά. Αγαπάμε ντοπιολαλιές από όπου και αν προέρχονται, κυριολεκτικά,

αυτό που λέγαμε πριν για τον παππού στο UK και τον παππού εδώ στη Θεσσαλία, ας πούμε. Αλλιώς είναι οι ζέστες εδώ και αλλιώς στην κεντρική Ευρώπη, λέτε κι εσείς, αλλιώς και οι υποδομές.

Τα 5 Richter λέει στην Ιαπωνία τα έχουν για δόνηση στο κινητό τους. Ναι, και. Τα σπίτια στην Κεντρική Ευρώπη είναι αλλιωστισμένα. Εκεί πρέπει να δοθεί έμφαση τώρα. Στις κατασκευές. Εν ώψη των συχνών ακραίων. Και έχει απόλυτο δίκιο η Νελίτα που λέει για την υγρασία που κάνει αυτή την απίστευτη διαφορά. Τώρα δηλαδή και στην Κύπρο αυτή η υγρασία που σε τρελαίνει, σε τελειώνει, σε λιώνει. Άλλο κλίμα το δικό μας. Όλα τα καλά τα έχουμε.

0: I'll go anywhere to find a way to belong right here.
1: Be one of the realm.
2: Ο παππούς, λέτε, αμάμαι τον παππού, δεν μου αρέσει και να το λέω έτσι, ο παππούς. Τέλος πάντων, ναι, ο Έλληνας έχει σκληραγωγηθεί στη ζέστα. Αντίστοιχα, ο Λονδρέζος, ο Ολλανδός, το κρύο, λέτε. Σήμερα έχει και συγκεντρώσεις από το πρωί σε διάφορους δρόμους, σε διάφορα σημεία. Από πολλές ομάδες, παραγωγικές ομάδες και διαφορετικές, και από τα κατασκευαστικά που λέγαμε. Πάντως, όσο έτοιμος είναι, πανέτοιμος να σας αναλάβει στο πόστο του.

Ναι, ναι, και οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό, τουρισμό, και οι οικοδόμοι και τα συναφή επαγγέλματα. Αυτή την ώρα από τις 11 μάλλον, έξω από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, γενικώς κάτω το νου.

Τη φεύγω με χορταστικότατο και πολύ πολύ αγαπημένο. Σας υπερ ευχαριστώ για την παρέα. Κωστής μας σας αναλαμβάνει ως τις 2. Άντε καλούς αγώνες τους τηλεθεατάς του Μουντιάλ. Σούπερ μπετ, σούπερ σοσιάλ, σούπερ αποδόσεις, σούπερ αγώνες. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. Εννοείται ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Καλούς αγώνες, καλά αποτελέσματα. Κωστής αναλέει υπεύθυνα. Υποκανονικές συνθήκες, αύριο Πέμπτη με τα πιο παλιά. Μπορεί να είναι και πολλά, μπορεί και όχι. Θα είμαστε μαζί. Πολλά φιλιά. Bye.

0: η ώρα είναι 12.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Γιώνας Βαλαντσιούνας περιμένει τους Nuggets να τον αποδεσμεύσουν έως τις 8 Ιουλίου, ώστε αμέσως μετά να υπογράψει το διετές συμβόλαιο που πήρε από τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Για τον Βαλαντσιούνας ενδιαφέρον έδειξαν εκτός από τη Ζαλγκίρις, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαχτσε. Οι ετήσιες αποδοχές του αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.

0: 92,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
12: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι...

0: Κολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
3: People have repower. People have
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Best 92,6.
6: We the music.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Αχ, τι μου κάνετε, πώς είστε? Καλό μεσημέρι, αυτό της Τετάρτης. Με θερμοκρασία που αντέχεται και ο καιρός επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά πόσο ευλογημένη είναι αυτή η χώρα. Και πόσο αχάριστοι είναι οι πολίτες της. Η υπόλοιπη Ευρώπη ψήνεται, εδώ είμαστε cool. Και δεν ξέρω αν το προηγούμενο βράδυ ήσασταν σε καμιά γειτονιά όπου ανάψανε φωτιές. Αυτές οι φωτιές του Αγιανίου που πηδάν τα παιδιά πάνω από τις φωτιές, εγώ τα πρόλαβα, σαλάνες, πω πω, λαογραφία έχω γίνει. Γιατί σήμερα είναι του Αγιανίου, γιορτάζουμε δηλαδή τη γέννηση του Ιάννου του Προδρόμου. Οπότε το έθιμο ήταν στην παραμονή να ανάβουν φωτιές. Το περιγράφει και ο Μάνος Ελευθερίου, όπως το μελοποίησε ο Δήμος Μούτσης και τραγούδησε ο Μητροπάνος τον Άγιο Φεβρουάριο για τη σούστα που πήγαινε μπροστά. Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αγιάννη. Αχ, πόσα ξέρεις και μου λες. Ωραία ήταν, τώρα νομίζω θα γίνεται μόνο ή στην ωραία ελληνική Ήπεθρο, κάτι τέτοιο. Ο Ιωάννης που έξω διαβάζω και αυτός από θαύμα γεννήθηκε. Πήγε ένας άγγελος στον πατέρα του Ζαχαρία και του λέει θα κάνεις παιδί. Λέει πως θα κάνω ρε, εγώ είμαι υπέργυρος ας πούμε και τα λοιπά. Του λέει ρε, θα κάνεις παιδί και μέχρι να γεννηθεί θα χάσεις τη μιλιά σου. Τώρα αν είσαι 80 όντως και έρθει η γυναίκα σου και σου πει μέγκιος, πράγματι χάνεις τη λαλιά σου. Και την ξαναβρήκε όταν γεννήθηκε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος.

Ο Μέγας Λίο Μέση έχει σήμερα γενέθλια. Γίνεται 39. Αν και κανείς δεν θα σπάσει, μόνο να το ισοφαρίσει μπορεί το ρεκόρ του Κριστιάνο να σκοράρει 6 διαφορετικά μουντιάλ.

Είχαμε και μια ποδοσφαιρική απώλεια, το Ντάτι Γκόνια. Από τους ανθρώπους που ήξεραν πολύ μπάλα και σε θεωρητικό επίπεδο. Πραγματικά αν τύχαινε να μιλήσεις μαζί του, μου είχε συμβεί σε μένα δύο φορές επειδή είχαμε βρεθεί στην ίδια παρέα. Ήταν απολαυστικός να τον βάζει να μιλάει για μπάλα, πέθανε μόλις τα 54.

Μια κυρία λέει ότι ο σύζυγός της είναι δικηγόρος και δεν την πολύ παλεύει. Λόγω αυτοφόρου, λέει, κοιμήθηκα μετά τις 3 και ξύπνησα στις 7.30. Χρυσή μου, δεν έτρεχε εσύ στα δικαστήρια.

Αυτοί λέει στην Τρίπολη τους απείλησαν με αυτόφορα να ανάβαν φωτιές. Αχ, έτσι χάνονται τα ωραία μας έθιμα που όπως θυμόμαστε τα μισά είναι από την αρχαία Ελλάδα και τα άλλα μισά από την Τουρκοκρατία. Εντάξει, πάρα πολύ είδαν και μπάλα χθες. Την αγωνία του Κριστιάνου για να πετύχει τρίτο γκολ.

και το Αγγλία Γκάνα που έχει και ένα πολιτισμικό ενδιαφέρον. Σας πω τώρα μια ιστορία, σας κουφάνω. Η Γκάνα ήταν βρετανική αποικία, απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1957. Και είχε όνομα πριν την ανεξαρτησία της Χρυσή Ακτή. Λες και είναι καμιά πλάση του αιώτα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Αλλά είναι η πρώτη χώρα της υποσαχάριας Αφρικής που διεκδίκησε και πήρε την ανεξαρτησία της. Και γι' αυτό έχει ως έμβλημα και το μαύρο αστέρι. Ήταν το αστέρι του ξεσηκωμού. Και αν διαβάσετε τους στίχους από τον εθνικό ύμνο της Γκάνας, είναι πάρα πολύ ωραίοι. Δηλαδή μιλούν για εντιμότητα, ταπεινότητα, φιλοπατρία, αλλά και για την υπόλοιπη Αφρική που πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να ευημερήσει. Η Γκάνα λοιπόν που χειρουργήθηκε χθες, δηλαδή δεν της έδωσε ένα πέναλτι, Παναγία μου. Αυτή πολύ ενδιαφέρουσα χώρα της Αφρικής, με ωραίο κόσμο, η χώρα που είχε να δείξει τον Πίτερο Φορίκουε, το Ράχμα Μπάμπα που περίμενα χθες να τον δω γάμο και τον έβαλε στις καθυστερήσεις. Είναι αριστερό back to back ο Μπάμπα. Και τον Κόφι Ανάν που θα το θυμάστε ήταν γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Και εδώ θα σας πω τώρα μια κουφή ιστορία.

Ο Κόφι Ανάν λοιπόν γεννήθηκε το 1938 σε μια πλούσια οικογένεια στην Γκάνα. Χριστιανοί, προτεστάντες, ο πατέρας του δούλευε σε ένα πολύ μεγάλο επιχειρηματικό όμιλο και συνάμα είχε και πολύ καλή σχέση με όλους αυτούς που ήθελαν να ανατρέψουν το καθεστώς. Την ίδια στιγμή στην Γκάνα δραστηριοποιείται μια πολύ σπουδαία επιχειρηματική μορφή, ο Κύπριος Αναστάσιος Λεβέντης. Οικογένεια Λεβέντη και όλα, Coca-Cola και όλα αυτά, όλη αυτή μια οικογένεια είναι. Ο Αναστάσιος Λεβέντης λοιπόν, τώρα θέλω την προσοχή σας, κάνει πολύ παρέα με τον πατέρα του Κόφι Ανάν. Και όταν βαφτίζεται το νεαρό Σκόφι, ο Λεβέντης γίνεται ένας από τους νονούς του. Ο Κόφι λοιπόν μεγαλώνει, σπουδάζει και θέλει να δουλέψει στα Ηνωμένα Έθνη, όπου πράγματι προσλαμβάνεται, διορίζεται στη Γενέβη. Και τότε ο Λεβέντης τηλεφωνεί στον πρώτο εκπρόσωπο της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, που ήταν και αυτό στη Γενέβη, και του λέει: «Εσύ, έχω ένα βαφτιστήρι τον Κόφι, πρόσεξε τον, βοήθησε τον». Περνάνε τα χρόνια, περνάνε οι δεκαετίες. Ο Κόφι γίνεται Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και συντάσσει το περίφημο σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού. Το οποίο απορρίπτεται από τον πρόεδρο της Κύπρου, τον Τάσο Παπαδόπουλο, που είπε το περίφημο «Παρέλαβα χώρα, δεν θα παραδώσω κοινότητα». Ο οποίος όμως Παπαδόπουλος είχε παντρευτεί την κόρη του Λεβέντη. Δηλαδή απέρριψε το σχέδιο που συνέταξε το βαφτιστήριο.

Μου αρέσει πολύ αυτή η ιστορία, γιατί μου την είχε διηγηθεί ο ίδιος ο πρώτος αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη. Και δείχνει πως μια αλυσίδα συμπτώσεων, ρε παιδί μου, μπορεί να τυλιχτεί ακόμα και γύρω από τον κόσμο. Ναι, ξέρω που το γράφετε, οκ, σας έδωσε την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Αλλά είπαμε και κάτι και για την Γκάνα.

Όχι, δεν είναι επισηματική θέση γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, έχει δουλίτσα. Θέλει λεπτούς χειρισμούς, να πετυχαίνει συμβιβασμούς. Θυμίζω ότι στη δεκαετία του 70, νομίζω και αρχές 80, ήταν Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ένα κάθαρμα από την Αυστρία, ο Κουρτ Βάλτχαϊμ, ο οποίος αποκαλύφθηκε ότι ήταν Ναζί και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη.

Το μεσαιόνομα του Ανάλα ήταν Πανίκας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διάλειμμα. Μαζί μας φυσικά το ξύδι μετόχη. Πάντα είναι μαζί μας το ξύδι μετόχη, στην καρδιά μας, στο τραπέζι, στο ντουλάπι μας. Γιατί έχει και τη μεγαλύτερη οξύτητα, 7 βαθμών, λευκό και ερυθρό, μυλόξιδο έχει. Και τρομερή συσκευασία, ξύδι μετόχη στη γεύση τόχη, τη σλόγγαν. Και φυσικά η Κοσμοτέ Τέλεκομ με το Magenta One Business, όπου αν συνδυάσει σταθερά και κινητά έχεις 10% εκπτώση στα κινητά, δωρεάν internet backup και σημαντικές εκπτώσεις σε άλλες υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την επιχείρηση. Κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.

0: Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ρου. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελό σερί.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι.

0: προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
3: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
2: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
4: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
5: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu. Ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Boulevard. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Boulevard Beach Club.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω ταπεράκι με μπαομπανά!

0: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δελογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
5: Best 92,6. Choose music.

Ούτε να το πετάξω το smartwatch. Γιατί έμπλεξα με αυτό? Το πήρα για το κολυμβητήριο, αλλά με έχει πρίξει, δεν το επενεργοποιήσω. Σήκω, περπάτα, κάθεσαι πολλή ώρα, έπιες νερό. Η καρδούλα σου χτυπάει έτσι, το οξυγόνο σου είναι τόσο. Και απορώ, ας πούμε, αν αυτά τα δεδομένα στέλνονται και πουθενά, χωρίς να το ξέρουμε. Θα μου πεις κάποια στιγμή, ναι, θα γίνει υποχρεωτικό. Εγώ πιστεύω ότι εντός του αιώνα θα πούνε ότι, ρε παιδί μου, όλο αυτό το θέμα με την ιδιωτικότητα ήταν μια γραφικότητα του 20ου αιώνα.

τους είχε πιάσει, ας πούμε, δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Ή αν θες να έχεις ιδιωτικότητα μεγάλη, θα πληρώνεις παραπάνω για ασφάλιση, γιατί δεν θα παρακολουθούμε τα δεδομένα της υγείας σου, οπότε να ξέρουμε πως πας και να προλάβουμε πριν πεθάνεις και πληρώνουμε αποζημιώσεις. Οπότε δώστα μας όλα, να είσαι ήσυχος εσύ και εμείς.

Και αυτό νομίζω θα έρθει από, από τις συσκευές όλες. Αν έχετε προσέξει, πάρα πολλές συσκευές έρχονται όλο και πιο κοντά στο σώμα μας. Δηλαδή, το τηλέφωνο, ας πούμε, ήταν παραδοσιακά πάνω στο γραφείο, σε ένα τραπεζάκι. Τώρα είναι πάνω σου. Καταγράφει τι κάνεις, πόσο περπατάς και τα λοιπά. Έχεις το smartwatch που καταγράφει καρδιές, οξυγόνα, πίεση, τι άλλο κάνει. Τα ακουστικά μπαίνουν όλο και πιο βαθιά μες τα αυτή. Έρχονται τα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας που θα μπαίνουν στα μάτια. Σχεδιάζονται φακοί επαφής με οθόνη. Ακουστικά μόνιμης χρήσης που θα εμφυτεύονται στο αυτί και θα μιλάνε με βοηθό με AI. Αυτά δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι project που τα δουλεύουν.

Αλλά αν έλεγε σε έναν άνθρωπο πριν από 100 χρόνια ότι θα μπορείς κρατώντας μια συσκευή 200 γραμμαρίων να μιλάς σε ζωντανό χρόνο με κάποιον που είναι στην Αυστραλία, θα σου έλεγε δεν πας καλά ρε.

τώρα. Έλα, ναι, χάσε τώρα το Μητσοτάκη. Πήγε να βγάλει καινούργια ταυτότητα. Τώρα να πούμε, λίγο πριν λήξει προθεσμία ουσιαστικά, πάει ο Πρωθυπουργός να βγάλει ταυτότητα. Θα μου πεις, αν είσαι Πρωθυπουργός, δεν χρειάζεται ταυτότητα. Έχεις το πιο wow διαβατήριο. Και μπράβο, είναι ορεξάτη, τεινάζουν την μπάνκα στον αέρα. Με αυτή τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, βοηθάει και ο Άριος Πάγος. Ανάσα βλέπεις για χιλιάδες δανειολήπτες που κινδύνευαν να χάσουν το σπίτι τους. Ενώ οι άλλοι ηλίθοι που πληρώνουν κανονικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά το πόσο ηλίθιος είσαι αν είσαι συνεπής. Εσύ πλήρωνες την εφορία, οι άλλοι δεν πλήρωναν, αλλά μετά έκαναν

περαίωση. Έδιναν κάτι λίγα για να μην ελεγχθούν. Τι νταβατζιλίκη, Θεέ μου. Κανονικά το κράτος σου πουλούσε προστασία, οπότε εσύ που ήσουν συνεπής στις φορολογικές υποχρεώσεις, ήσουν το κορόιδο. Τώρα εκπέμπεται από παντού, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, το μήνυμα «Ρε κορόιδα, μην πληρώνετε το στεγαστικό». Άστο να κοκκινήσει για να μπει σε ευνοϊκή ρύθμιση. Κι άμα σου προκύψει και κανένας Τσίπρας πρωθυπουργός, ου, θα το αγοράσεις με ψίχουλα. Βέβαια τώρα πολλοί που θα θέλουν να πάρουν δάνειο από τις τράπεζες θα λένε «Καλέ, η τράπεζα δεν μου δίνει δάνειο, έχει γίνει πολύ αυστηρή». Ας πρόσεχες, οι έξυπνοι πρόλαβαν.

Γενικώς, παιδιά, μην είστε συνεπείς, δεν συμφέρει. Και οικονομικά, αλλά και συνδυσιακά, γιατί θα έρθει η στιγμή που θα αισθανθείς τόσο ηλίθιος.

Ναι, θα κοστίσει λέει αυτό καμιά 700 εκατομμύρια ας πούμε. Και τι νομίζετε θα κάνουν οι τράπεζες, θα συνεχίσουν να δίνουν έτσι τα δάνεια? Όχι, το λένε ήδη. Baby, κάποιος μου λέει επιβεβαιώνεις για άλλη μια φορά τι ποιότητα ανθρώπου είσαι. Αγνοείς ότι έσκασε μια κρίση που δεν φταίμε εμείς, καλά μην το συζητήσουμε τώρα αυτό, και ξαφνικά βρέθηκε πολλοί κόσμος ξεκρέμαστος με παιδιά και με υποχρεώσεις. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους χώθηκαν και πάρα πολύ πονηροί.

Και όλο αυτό δεν το πληρώνουν οι τράπεζες και τα funds όπως λένε, θα το πληρώσουν αυτοί που δεν θα πάρουν δάνεια. Και δεν έχουν τη δυνατότητα, σαν τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο, που πολύ σωστά μου το θυμίσει κάποιος, να πάρουν κάπου μια τιμητική θέση, ρε παιδί μου, και να τους δίνουν 5.000 το μήνα. Έτσι, επειδή απλώς τιμούν με την παρουσία τους. Τι πιο ωραία όρεση. Τι δουλειές είναι αυτές. Διότι είναι ολόκληρο Αβραμόπουλο, ναι ρε φίλε, θα τον πληρώσεις ακόμα και για να στέκεται. Είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορείς να τον πάρεις έτσι όπως είναι και να τον βάλεις στη Madame Tussauds. Στέκεται, μια χαρά.

παρακαλούσαν για να πάρω δάνειο, άλλη έκφραση χρησιμοποιεί, δεν πήρα επειδή ξέρω ότι δεν πρόκειται να βελτιωθούν τόσο τα οικονομικά μου, ώστε να είμαι συνεπής. Άλλοι ήταν έξυπνοι και εγώ βλάκας, λέει κάποιος.

Νιώθω ηλίθιος, λέει κάποιος, που τα δύο κόμματα χρωστάνε ένα δις και πολύ καλά κάνεις. Και που τα funds δεν μας έδωσαν τη δυνατότητα να αγοράσουμε εμείς τα δάνεια, όχι τα funds. Μα αυτό δεν μπορείς να καταλάβεις, ότι αν πεις έλα να αγοράσεις το δάνειό σου στην τιμή που θα το πάρει το fund λίγο παραπάνω, θα σταματήσουν όλοι να πληρώνουν τα δάνειά τους. Αν σταματήσουν όλοι να πληρώνουν τα δάνειά τους, δεν μας νοιάζει που οι μέτοχοι των τραπεζών θα χάσουν λεφτά. Μας νοιάζει το ότι οι τράπεζες θα σταματήσουν να δίνουν δάνεια ή θα τα κάνουν πιο δύσκολα ή πιο ακριβά. Έλα, φτάνει.

Είπαμε πολλά, πάμε για το διάλειμμα, η ώρα είναι μία. Κοσμοτέ Telecom και Magenta One Business για την επιχείρηση. Όταν έχεις σταθερό Κοσμοτέ και εταιρικά κινητά, μπορείς να τα συνδυάσεις και να πάρεις μείωση 10% στο κόστος των κινητών, not bad. Δωρεάν internet backup και πολύ μεγάλες εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρηση, όπως παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες ασφάλειας. Κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.

Άφησα χρέη στην τράπεζα και το δημόσιο και σε σύντομο διάστημα μου κατασχέθηκαν τα πάντα κουλουπού κουλουπού. Ναι, μιλάμε για τα στεγαστικά. Άλλο τα χρέη που μπορεί να έχεις από άλλα δάνεια ή στο δημόσιο, ναι. Λοιπόν, η ώρα πήγε, μία διάλειμμα.

Η ώρα είναι μία.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Γιώνας Βαλαντσιούνας περιμένει τους Nuggets να τον αποδεσμεύσουν έως τις 8 Ιουλίου, ώστε αμέσως μετά να υπογράψει το διετές συμβόλαιο που πήρε από τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Για τον Βαλαντσιούνας ενδιαφέρον έδειξαν εκτός από τη Ζαλγκίρις, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαχτσε. Οι ετήσιες αποδοχές του αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Athens Summer Beat 2026. Ο Best 92,6 σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας Παρασκευή 26 Ιουνίου για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ μουσική από την DJ του Best Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Clark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6 στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be there, be best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα

0: Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
1: Καλά, πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα!
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Best 92,6.
5: I got the box full of puppets.
6: Choose music.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Έλα, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος του Citizen. Πες στην ia26.gr το site μας. Από το Live 24 μπορείτε να στείλετε τα μηνύματα στο στούντιο. Να πω επίσης για λόγους τάξεως ότι δέχομαι αρκετά μπινιλίκια για αυτά που είπα για τα δάνεια. Με τη λογική, τι σου φταίει αν κάποιος πάρει φθηνό το σπίτι του. Είσαι άνθρωπος των τραπεζών. Να τα λέμε και αυτά. Επίσης κάποιος μου έχει στείλει και μου ζητάει να πω για τον Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος κάνει απεργία πείνας προκειμένου να μην προχωρήσει η ανάπλαση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τι να πεις τώρα για αυτό το πράγμα, ας πούμε. Πού είναι το δίκαιο του αιτήματος, δεν ξέρω. Βέβαια, έτσι όπως είναι στημένο όλο αυτό χωροταξικά, είναι κατά κάποιο τρόπο μία περιήγηση στην Ελλάδα. Η Γαδά, το Μπάχαλο και ο Άριος Πάγος. Οπότε ίσως έχει ένα συμβολισμό το ότι ανάμεσα στη Γαδά και στον Άριο Πάγο στέκει μία κατάληψη σε κάτι άθλια κτίρια. Μπορεί γι' αυτό, αλλά ξέρω εγώ, εντάξει, είναι χρήσιμος ο συμβολισμός. Αλλά ίσως θα είναι πιο χρήσιμο να γίνουν οι ξενώνες και να μένουν οι συγγενείς των ανθρώπων που είναι στον Άγιο Σάββα. Υπάρχει και ένα κείμενο από προσωπικότητες που ζητούν να ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα των απεργών πείνας και να σταματήσει η ανάπλαση των προσφυγικών.

Κάποιος γράφει τόσα χρόνια είναι έτσι τα προσφυγικά, τώρα θυμήθηκε το κράτος. Ε, ναι, τώρα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Τι να σας πω, εγώ βόρεια προάστια μένω, δεν... Κάποιος άλλος λέει, εμείς που ζούμε στην περιοχή 45 χρόνια θα πρέπει να υποθηκεύσει το μέλλον ένας που κάνει απεργία πείνας.

Θυμίζω ότι έγινε και ένα πέσιμο από αλληλέγγυου στο Χαρδαλιά. Πήγαν εκεί στο σπίτι του, στη γειτονιά του, γράψαν συνθήματα.

Η αναρχική φεμινίστρια λέει, αγάπες μου, και το ελληνικό πάρκο, και το ελληνικό πάρκο για το λαό θα γινόταν, και είδαμε. Αφού είστε τόσο κοντόφθαλμοι, ας την πληρώσουν τα παιδιά σας. Hey, τι λες Χρυσή μου, το να γίνει πάρκο το ελληνικό ήταν μια μπαρούφα που πετούσαν εκεί οι τοπικοί δήμοι. Που έχουν την εντύπωση ότι φτιάχνεις ένα τεράστιο πάρκο και μετά συντηρείται μόνο του. Ποτίζει ο Θεούλης από ψηλά. Έρχονται τα πετεινά του ουρανού, κάνουν τις φωλιές τους.

ωραία δουλειά κάνεις, μου λέει κάποιος, κάθεσαι, διαβάζεις τις βλακίες που σου στέλνουν και περνάει το δίωρο. Ο Αβραμόπουλος δηλαδή που έπαιρνε ένα πεντοχίλιαρο για τη μυθική θέση. Θέλω να πω για τον Bill Gates, γιατί είμαι συντετριμμένος, γιατί τον θαυμάζω τον Bill. Που κάθετο καημένος καταθέτει σε επιτροπές, ζητάει συγγνώμη για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις με ρωσίδες. Και βέβαια ο κακομοίρης ο Μπιλ εννοείται με τι θα έπλεκε, με τίποτα ξέκολα, με τίποτα ξεφωνημένες. Η μία είναι παίκτρια του bridge σε παγκόσμιο επίπεδο και άλλη πυρηνική επιστήμονας. Πάρα πολύ λογικό, με τέτοιες γυναίκες θα έκανε σχέση ο Μπιλ. Και ψαχνόταν, λέει, με τον Epstein να του βρει κανένα Viagra. Είναι δυνατόν, μωρέ. Και τίποτα, και κάτι χάπια με αμφεταμίνες. Είναι δηλαδή δυνατόν να είσαι ολόκληρος Bill Gates.

Κάτι είχε το αρχείο. Δηλαδή φτάνει στο σημείο να τον λυπηθείς, ας πούμε. Δηλαδή ο Μπάμπης με την... Μην πω ο Μάκης, ας πούμε, γιατί είναι παντρεμένος με Ρωσίδα πια. Ο Μπάμπης με τη βιοτεχνία και με περισσότερες Ρωσίδες μπορεί να κάνει κατάσταση, αλλά και μπορεί να βρει και τα παρελκόμενα, τα αξεσουάρ δηλαδή.

αλλά τελικά σε κάποια πράγματα, όσα λεφτά και αν έχουμε, όλοι είμαστε ίδιοι. Σε αυτά, στα ταπεινά, στα ανθρώπινα.

Θα μου πεις πού να πάει ο Μπιλ και να πει στο φαρμακείο ένα Viagra. Έλα ρε τώρα, δεν μπορεί να στείλει έναν άνθρωπο. Πας και αγοράσεις το 5% της Pfizer, ξέρω εγώ, και στα δίνουν έτσι, free.

ή πες μου τώρα ποιος, εντάξει, μπορεί να ακούσει το γουρούνι. Συγγνώμη, αναρχική φεμινίστρια. Ποιος θα έχει τα λεφτά του Bill Gates και θα μείνει στις δύο Ρωσίδες? Ίσως ένα απόγευμα, ναι, οκ. Okay.

και με την πυρηνική επιστήμον. Πω, πω. Έλα το κάνουμε Τσέρνομπιλ, μωρό μου. Ναι, με πληρώνουν στο Best, αλήθεια. Γιατί ακούν κάτι τύπησα και σένα.

Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο διάλειμμα. Σήμερα η εκπομπή θα είναι λίγο πιο κοντή. Ορίστε, τι άλλο να κάνω για σας. 10 λεπτά λιγότερη θα είναι. Και αν ετοιμάζετε φαγητό, θυμηθείτε το ξύδι μας, ξύδι μετόχι. Με το ξύδι μετόχι κάνεις μια σπονδή στο best. Και εκτός όλων των άλλων, δίνεις ακαταμάχητη γεύση στο φαγητό, στη σαλάτα, αφού έχει 7 βαθμούς οξύτητας. Και με μυλόξιδο, 6 βαθμούς. Ξύδι μετόχι, στη γεύση τόχι. Ναι ρε.

0: Galaxy. Just a train.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.

0: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Best 92.6. We the music.

Λοιπόν, είμαστε εδώ στο τελευταίο τεταρτημόριο που δεν θα ολοκληρωθεί φυσικά με μένα εδώ. Θα σας χαρίσω σήμερα 10 λεπτά. Οπότε εκ των πραγμάτων ανοίγω την παιδική χαρά λίγο νωρίτερα. Για τα άλλα 10 λεπτά που θα είμαι εδώ. Να πείτε ό,τι θέλετε, να βγάλετε τα αποθυμένα σας, τον καημό σας, τον πόθο σας.

Χθες το ξέρω ότι είχα 4 στα 4 σε προβλέψεις. Απλώς εντάξει, με διακρίνει και μια ταπεινότητα, μια συστολή, δεν χρειάζεται να το λέμε.

δούμε στα γρήγορα και τα σημερινά. Ελβετία, Καναδά συνεχίζει. Το Βοσνία, Κατάρι, Νάσος. Άσος θα έρθει και το Μαρόκο, Αϊτή. Προφανέστατα και διπλό το Σκωτία, Βραζιλία. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα διπλό. Όπως και το Τσεχία, Μεξικό νομίζω διπλό.

στιγμής δεν ξέρω, δεν τα έχω δει όλα. Από ό,τι έχω δει νομίζω Γαλλία. Και έχω πάθει έρωτα με τον Ολίσσερες. Πω πω.

Όρεσες, φεύγει κόσμος από το κόμμα Καρεστιανού. Και καταγγέλουνε, λέει, για αδιαφάνεια στα λεφτά. Ότι μια στενή παρέα είναι.

Φεύγω με σαντέ γιατί έχω τους λόγους μου, θέλω να καλοπιάσω. Οπότε υπό φυσιολογικές συνθήκες, παιδιά, θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά, bye bye, γεια. Yeah.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ώρα. Είναι δύο.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Ξεκινάει σήμερα η τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 το βράδυ έχουμε δύο μάτς ταυτόχρονα για το δεύτερο όμιλο. Η Ελβετία με τον Καναδά μάχονται για την πρώτη θέση, ενώ Βοσνία και Κατάρ θα παλέψουν για την πρόκριση στην φάση των 32.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ρου. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.
11: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
12: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
11: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
13: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Κού αλλού να πας?
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
16: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

βαρύ και σήμερα το μενού της επικαιρότητας. Εφόσον και η ώρα φαγητού, αν υπάρχουν πράγματα που τηρούνται πλέον στην καθημερινότητά μας. Best 92,6 ξεκίνημα σήμερα με τον Νάτσο Σοτομαγιόρ και το Confidences στον Best. Εδώ που είμαστε παρέα μέχρι τις 4. Και εσείς στο live24.gr και στο best96.gr. Και πάμε για τις συναυλίες που σαρώνουν στην Ευρώπη και που δεν επισκέπτονται συγκεκριμένοι καλλιτέχνες στη χώρα μας, ούτε κοντά ούτε μακριά. Weekend. Η περιοδία με τις υψηλότερες εισπράξεις που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ένας άνδρας σε όλο καλλιτέχνης, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 7,5 εκατομμύρια εισιτήρια.

Η πιο κερδοφόρα λοιπόν μυρωδία που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ένας άνδρας όλο καλλιτέχνης από την έναρξή του το 2022 είναι αυτή του Weekend. Οι περισσότεροι από εσάς λέτε μάλλον στα μηνύματα ότι οι καλλιτέχνες έρχονται κυρίως για διακοπές. Έχουμε πολύ καλά πενιγύρια, ναι, λατρεμένε. Συμφωνώ. Παράλληλα, το Λονδίνο παραμιλάει εκτός από τις θερμοκρασίες και τις αλλαγές του καιρού, τις ξαφνικές, με την παρουσία του Harry Styles και τις sold out συναυλίες του στο Wembley.

0: πρώτη φορά, για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
1: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση, υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

0: νησί. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu, ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Bolivar. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu, Παρασκευή 26 Ιουνίου, Bolivar Beach Club.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Best.
5: The Hauntropolis.
4: 92,6.
5: A labyrinth of forgotten dreams.
6: Cheers.

50 κατευθείαν και σε πηγαίνει εκεί, σε αυτές τις εικόνες που συνοδεύουν το βίντεο κλιπ του Above the Sea, των Black & Jones. Αλλά φεύγουμε από εκεί, γιατί έχουμε κάτι ωραίο, το οποίο μας περιμένει και το περιμένουμε πώς και πώς αυτό το Σάββατο, γιατί αν κάτι παίζει δυνατά αυτό το καλοκαίρι είναι το απόλυτο μουσικό event με τους Rampa & Me στο Πάρκο Στρατού. Τι το κάνει ακόμα καλύτερο? Το κάνει ακόμα καλύτερο η Γιώτης, η οποία θα είναι εκεί και μας δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τα νέα Jelly Shots από Φρουίς Λεγιώτης σε απίθανους συνδυασμούς γεύσεων.

Και επειδή το καλοκαίρι θέλει εμπειρίες, η Γιώτης μας χαρίζει δύο διπλές προσκλήσεις αρένα για να ζήσετε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Η κλήρωση λοιπόν αύριο για δύο διπλά εισιτήρια αρένα στην εκπομπή της Εύης Σιδηροπούλου και ραντεβού στις 27 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 4, Free Jelly Shots by Γιώτης, η εμπειρία απογειώνεται και οι ωραίες μουσικές από Rampa & Mean.

Ο καθένας μετράει τις μέρες όπως τον εξυπηρετεί, βάζει ένα στόχο, πόσες μέρες μένουν μέχρι, ας πούμε, να πας και να φτάσεις στην συναυλία του Μόμπι. Εμείς περιμένουμε την αυριανή ημέρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τα πιο γρήγορα sold out στο Release Festival, η Gorillaz.

Με αφορμή το μήνυμα αυτό το οποίο έχει έρθει, αν θα παίξουν άραγε οι Gorillaz αύριο το Silent Running, τι γνώμη έχετε εσείς? Πρέπει να ξέρετε από πριν, δείτε μια συναυλία, το set list ή όχι? Μέχρι στιγμής δεν το έχω κάνει, δεν θέλω. Αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι πολύ καλά διαβασμένοι και θεωρούν ότι πρέπει να είναι καλά διαβασμένοι, γνωρίζοντας τη σειρά ακριβώς των κομματιών που θα δουν σε μια συναυλία.

Περισσότεροι λοιπόν από εσάς δεν θέλετε να γνωρίζετε το setlist. Τώρα, αν ο καλλιτέχνης, όπως έκανε ο Μόμπι, να ζητήσει από τους fans ποιο κομμάτι θα ήθελα να ακούσουν, να γράψετε από κάτω ποιο κομμάτι θα θέλετε να το ακούσετε, μπορείτε να το κάνετε αυτό, αλλά δεν ξέρεις κιόλας αν θα το ακούσεις.

Κοσμοπόλη, ο οποίος ζήτησε να πείτε τι θέλετε να ακούσετε και να δείτε εσείς που έχετε πάρει εισιτήρια, γιατί συμβαίνει πάντα αυτό με το που θα γίνει μια συναυλία sold out. Θέλουμε οι υπόλοιποι που δεν πήραμε εισιτήριο να το δούμε. Και είπε ο Μόμπι λοιπόν ότι θα μπορούσα να τα παίξω όλα όσα ζητάτε, αν η συναυλία κρατήσει πάνω από μια μισή ώρα. Διαφορετικά δεν προλαβαίνει.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Γιώνας Βαλαντσιούνας περιμένει τους Nuggets να τον αποδεσμεύσουν έως τις 8 Ιουλίου, ώστε αμέσως μετά να υπογράψει το διετές συμβόλαιο που πήρε από τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Για τον Βαλαντσιούνας ενδιαφέρον έδειξαν εκτός από τη Ζαλγκίρις, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαχτσε. Οι ετήσιες αποδοχές του αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
9: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
8: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
10: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
11: Ωραίο φαγητό,
12: υπέροχη μουσική.
11: Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
14: Το λογαριασμό παρακαλώ.

0: Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
1: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
9: Πού πας, ρε καραμούζα,
8: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Best

Τι θα πρωτοδούμε το Σάββατο? Ένας αστεροειδής επίσης θα περάσει από τη Γη, κοντά από τη Γη, χωρίς πάντως να υπάρχει κίνδυνο σύγκρουσης, και θα μπορεί να παρατηρηθεί με μικρά τηλεσκόπια ή μεγάλα κιάλια, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Phase Action λοιπόν για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας στον Best on 2,6 in the trees. Και εσείς που ξέρετε τα πολλά, ψάχνουν να διακαώσουν κάποιοι γιατί θέλουν να κάνουν το πρόγραμμά τους μέχρι το τελευταίο λεπτό, να μάθουν το line-up για την συναυλία του Σαββάτου. Ποιος θα εμφανιστεί πρώτος? Θα εμφανιστεί ο Grammatic? Θα εμφανιστούν σε Τετιέν, ανάποδα? Το σίγουρο είναι ότι η βραδιά θα κλείσει με τους Pet Shop Boys.

Close and Light, Max Ayou. Και το μεγάλο πάρτι του Best στο Πάρκο Ελευθερίας την Παρασκευή, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων, με καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Μουσική από την Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Clark. Μαζί και η Fresh Derm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά τηλεακών με εξειδικευμένες συνθέσεις, υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Μία συνεργασία με τον Οπανδά στο Athens Summer Beat 2026 την Παρασκευή στο Πάρκο Ελευθερίας. Μαζί με τον Best 92,6 στο προαύλιο χώρο, στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Τεχνών του Δήμου Αθηναίων.

0: Best 92,6. We the music.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ρου. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
9: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Γιουσούκε Γιουκιμάτσου, ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Bolivar.

0: μαγειριά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Γιουσού και Γιουκιμάτσου, Παρασκευή 26 Ιουνίου, Bolivar Beach Club.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλις ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλις Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Μπες

Φανταστικό νέο άλμπουμ Κούτιμαν και Ντέκελ με τίτλο Hope, και αυτό είναι το Hope. Και κάποια στιγμή μπαίνω σε ένα ταξί και ο οδηγός του ταξί είχε στην εφαρμογή του και άκουγε ένα τραγούδι, το οποίο βέβαια είχε φτάσει την ώρα που μπήκα εγώ μέσα στο ταξί στα μισά, και το παρακαλάω και του λέω, δεν μπορείτε να το βάλετε από την αρχή? Ήταν αυτό εδώ, μου λέει, δεν γίνεται, δεν ξέρω πώς γίνεται. Παίζει, μου λέει, το αφήνω και πηγαίνει και πηγαίνει και πηγαίνει. Και ήταν αυτό εδώ.

Stealing Glass, λίγο πριν από το τέλος των Best 92,6, εδώ που ήμασταν παρέα για τις δύο προηγούμενες ώρες. Και εδώ που συνεχίζεται με το Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2, να περάσετε υπέροχα και σήμερα. Καλή συνέχεια σε όλους, για χαρά μου.

0: 2,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Ξεκινάει σήμερα η τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 το βράδυ έχουμε δύο μάτς ταυτόχρονα για το δεύτερο όμιλο. Η Ελβετία με τον Καναδά μάχονται για την πρώτη θέση, ενώ Βοσνία και Κατάρ θα παλέψουν για την πρόκριση στην φάση των 32.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Athens Summer Beat 2026. Ο Best 92,6 σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας Παρασκευή 26 Ιουνίου για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ.

0: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ μουσική από την DJ του Best Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Kark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6 στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be there, be best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Λένα Διβάνη.
9: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
8: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
9: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
8: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
10: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Σε
5: ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
12: All you have to do is just stay on your game. You know, it's a daily thing.
13: Best 92,6.

Περίπου 11 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Μεσημέρι Τετάρτης 24 Ιουνίου. Είμαστε εδώ στον Best, στους 92,6. Και θα είμαστε παρέα όπως κάθε μεσημέρι για τις επόμενες 2 ώρες. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

ένα mashup της Φωτεινής Γαλάνη. Massive Attack μαζί με Σαντέ. Το Safe from No Ordinary Harm, όπως το ονομάζει η Φωτεινή.

Μεθαύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Athens Summer Beat 2026. Καλοκαιρινή διάθεση και μουσική. Αυτό είναι το σημαντικότερο από την Εύη Σιδηροπούλου, όπως επίσης live set από την Bill Kark. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Πάρκο Ελευθερίας μεθαύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο Κέντρου Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με τον Οπανδά.

0: Choose music.
1: Choose best.
2: Once you walk the road, everything becomes clear.
1: Έναν δύο κόμμα έξι.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους And Me και Ramp

0: για μια μοναδική εμφάνιση στο πάρκο Στρατού, στο Γουδί. Μαζί του στα DEX, η Charmaine, Fairplay και Ρου. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Best. I'd like to be pretty clear. 92,6.

Αυτό το Σάββατο, Σάββατο 27 Ιουνίου, στο Πάρκο Στρατού, οι Ράμπα & Μι έρχονται για ένα από τα πλέον συζητημένα μουσικά event της χρονιάς. Και η γιο της θα είναι εκεί, κερνώντας μας φρουιζελές, δροσερά, απολαυστικά jelly shots. Σε όλες τις γεύσεις, σε όλες τις αγαπημένες μας γεύσεις, εξαρτάται από εσένα ποια από όλες θα διαλέξεις. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, 27 Ιουνίου, στο Πάρκο Στρατού, Ράμπα & Μι, ενώ αύριο Πέμπτη συντονιστείτε εδώ στους 92,6 στην εκπομπή της Εύης, λίγο μετά τις 6, για δύο διπλά εισιτήρια αρένα. Μιας και η γιο της σου χαρίζει δύο διπλές προσκλήσεις αρένα για να ζήσεις και εσύ αυτή την μουσική εμπειρία. Η κλήρωση αύριο στην εκπομπή της Εύης.

Μην ξεχνάτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με αυτό εδώ το δίωρο μέσω του Facebook, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας σε αυτό.

το διάλειμμα των 5 εδώ στον Best στους 92,6. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την δεύτερη ώρα μας.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Γιώνας Βαλαντσιούνας περιμένει τους Nuggets να τον αποδεσμεύσουν έως τις 8 Ιουλίου, ώστε αμέσως μετά να υπογράψει το διετές συμβόλαιο που πήρε από τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Για τον Βαλαντσιούνας ενδιαφέρον έδειξαν εκτός από τη Ζαλγκίρις, ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαχτσε. Οι ετήσιες αποδοχές του αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μα στιχωτή η υφή.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.

0: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Go, go, go, go, go!
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Γιουσούκε Γιουκιμάτσου. Ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Bolivar. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Γιουσούκε Γιουκιμάτσου. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Bolivar Beach Club.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Best 92,6. Something in the sound. We the music. Thank you.

κυκλοφόρησε σήμερα και πρόκειται για το νέο τραγούδι της PJ Harvey. Μετά από 3 χρόνια επιστρέφει με νέο άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα το 2026. Αυτό είναι το Voyager.

Εδώ και πάλι στον Best, στους 92,6. Περίπου 11 λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Θα είμαστε παρέα έως τις 6 όπως κάθε μεσημέρι. Στο μικρόφωνο και τη μουσική θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

1969, ο Άλαν Βέγκα βρίσκεται παρόν σε μια συναυλία των The Stooges με τον Iggy Pop στο Central Park της Νέας Υόρκης. Λίγο μετά γεννιούνται οι Suicide, ένα από τα πρώτα συγκροτήματα που χρησιμοποίησε τη λέξη punk. Ήδη από το 1970-71 οι αφίσες τους έγραφαν punk music ή punk mass. Πολλά χρόνια πριν ο όρος καθιερωθεί από τους Ramones ή τους Sex Pistols.

πάρα πολλά χρόνια ο Άλαν Βέγκα έκρυβε τα χρόνια του, κάνοντας τον εαυτό του να φαίνεται 10 χρόνια νεότερος. Γεννημένος το 1938, μας άφησε το 2016.

Αν θέλετε ως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από τα κουνούπια, η απάντηση είναι Autan Defense Extreme Protection με 50% DEET. Αν θέλετε, να είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια, για τα παιδιά από 2 ετών και πάνω, χωρίς προσθήκη αρώματος, επίσης με 10 ώρες μέγιστη προστασία από κουνούπια, από μύγες, από τσιμπούρια, τότε το όνομα είναι Autan Defense Long Protection. Και τα δύο θα τα βρείτε αποκλειστικά στο φαρμακείο.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα!
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr

0: είσαι ένα από τα 40 καταστήματα Aeon. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκρυναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

The Specials, Fanboy 3, Colorfield, ο Terry Hall. Do I have the answer? If I did, I wouldn't know. Ανάμεσα στα πολλά ήταν διάσημος και για την ανέκφραστη σκηνική του παρουσία. Το ανέκφραστο μελαγχολικό στυλ που είχε πάντα πάνω στη σκηνή. Και μιλάμε για την μουσική των Specials τότε, γεμάτη ενέργεια και ρυθμό. Ο ίδιος στεκόταν σχεδόν ακίνητος, κοιτάζοντας το κοινό με ένα σοβαρό, ηρωνικό ή βαριεστημένο βλέμμα.

Οι Specials ήταν μια πολυφιλετική μπάντα. Ενώ μέσω της μουσικής τους προώθησαν την ενότητα, την ανεκτικότητα, την καταπολέμηση του ρατσισμού.

και με τον Terry Hall ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στον Best, στους 92,6. Ήταν το Ballad of a Landlord.

Αυτά από εμάς για σήμερα εδώ στον Best στους 92,6. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες. Αύριο πάλι στις 4 ακριβώς. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Ξεκινάει σήμερα η τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10 το βράδυ έχουμε δύο μάτς ταυτόχρονα για το δεύτερο όμιλο. Η Ελβετία με τον Καναδά μάχονται για την πρώτη θέση, ενώ Βοσνία και Κατάρ θα παλέψουν για την πρόκριση στην φάση των 32.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: κόσμημα. Το review του K Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kainem Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ρου. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν.

0: Little Plus.
1: Με Little Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Little Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Little Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου.

0: Σκορπιού στο μεγάλο φινάλε. Signature Electronic Sounds και Sunset Energia σε κάθε event. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Powered by Belvedere Vodka. Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

τιμές της εβδομάδας. Τελευταία Τετάρτη για τον Ιούνιο είναι αυτή, 13 έπειτα από τις 6. Καλησπέρες. Για τις επόμενες 2 ώρες και σήμερα θα φύγουμε παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, τον Best, η Εύη Σιδηροπούλου. Παρέα μας και το Box μέχρι τις 8. Πόντι, εκπτώσεις, προσφορές που συνδυάζονται σε κάθε παραγγελία. Μπορείτε να παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι και φαρμακείο. Παράγγειλε με Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και Εύη Σιδηροπούλου στο μικρόφωνο και τη μουσική. Το είπαμε αυτό μέχρι τις 8.

Λιέγη, πρώτη φορά διαβάζουμε μήνυμα, πρώτη φορά τέτοιο ζόρι λιώνουμε από τη ζέστη. Ακραίες θερμοκρασίες σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, Ισπανία, Γαλλία, το μεγάλο πρόβλημα. Νέα Σμύρνη συντονισμένη, Μακρινό, Μόντρα, Λέρος, Κολυμβητήριο, Χαϊδαρίου, μεγάλη και η διαδικτυακή παρέα. Γεια σας και στην Οξφόρδη. Best Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook. Μας ανακαλύπτετε και στο Instagram ως Best Radio 926. Το δίωρο δροσίζεται με την Carrier, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. Με μεγάλη ιστορία η Carrier. Ξεκινά το 1902, όταν ο Willis Carrier εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Διαθέσιμα μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού από 9 έως 24.000 BTU.

Η πιο αγαπημένη μας φίλη ψυχαναλήτρια μας ακούει και τη στέλνουμε τα φιλιά μας. Μας ακούει και οδηγεί. Μπες στο nedox.gr, Νέα Φιλαδέλφια, Παιανία.

Κάθε Diamond στα υπέροχα φωνητικά. Εδώ συνεργάζεται με τον Βίτο Ντελούκα. Ο περισσότερος κόσμος τον ξέρει ως Aeroplane. Βέλγος, θα υποφέρει και αυτός από τη ζέστη μάλλον αυτές τις τελευταίες ημέρες. Βυρώνει ασερών με αξιοζήλευτη βροχούλα. Μας ακούει, χαιρετίσματα από η απογευματινή βάρδια του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Χαιρετίσματα. Το απόλυτο μουσικό event έρχεται το Σάββατο. Ramba and Me, 27 Ιουνίου στο Πάρκο Στρατού. Εκεί θα έχετε και την ευκαιρία να δοκιμάσετε free jelly shots με φρουίζα λεγιώτης. Η μουσική συναντά ένα από τα πιο talked about events της χρονιάς και γιώτης δίνει δυναμικά το παρόν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 4. Αύριο Πέμπτη θα έχουμε 3 διπλά εισιτήρια αρένα. Εδώ 6 με 8 θα κάνουμε το διαγωνισμό και την κλήρωση. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες.

0: SNF Gnosthos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Gnosthos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Gnosthos μέχρι το καθιερωμένο SNF Gnosthos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Gnosthos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfgnosthos.org.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
3: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση, υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε. Δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένοι. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μια έκρηξη.
11: Έκρηξη. Πότε καλέ.
10: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
12: Έκρηξη τα καπή. Σκοτώνονται 70 γέρι.
11: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
10: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
13: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
11: Ποιος.
10: Έρχεται για να κάνει...
6: Μπαμ.
10: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
14: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε.
10: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
15: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και

0: Στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Honda Center.
3: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
4: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Θα βρεις και τα φιλιά μας στον τετράποδο Μπρούνο και την παρέα του. Το Αίγιο μας ακούει. Το πάρα πολύ υποσαχάριο, το πάρα πολύ ζεστό υποσαχάριο, βάζουμε και ένα ακόμα Αμβούργο. Έτσι γράφει ο φίλος μας ο Κώστας από εκεί. Η Σάρα Κράγνελ ήταν αυτή. Έρχεται με Σεν Τετιέν αυτό το Σάββατο. Θα τους απολαύσουμε πριν από τους Pet Shop Boys και ο Grammatic στην παρέα το Σάββατο. Από την άλλη Παρασκευή 26 Ιουνίου έχουμε Athens Summer Beat και σας περιμένουμε στο Πάρκο Ελευθερίας με καλοκαιρινή διάθεση, live act από την Billy Clark στα deck, η ομιλούσα 6 με 11 το event, παρέα μας και η Fresh Derms Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026, μια συνεργασία με τον Οπανδά. Μεθαύριο Παρασκευή στο Πάρκο Ελευθερίας. Είναι στο Μέγαρο Μουσικής. Μαζί με τον Best, στον προάβλιο χώρο κέντρου τέχνων του Δημοθηναίων.

έχουμε και iconic blue parties. Η πόλη γίνεται μπλε όταν πέφτει ο ήλιος, αλλάζει χρώμα. Οι 1664 Blank και ο Best παρουσιάζουν τα iconic blue parties. Μουσική, ατμόσφαιρα και signature nights στα πιο iconic σημεία της πόλης. Αυτή την Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σουκάζα, πλατεία Νυμφών, στη Γλυφάδα. Guest DJs ο Αδριανός Παπαδέας και ο Μπρους. Από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα.

από τα πολύ ωραία remix που ακούσαμε πάνω στο Cold Little Heart, η μεγαλύτερη επιτυχία του Kiwanuka. Εδώ μας το θύμισε το κομμάτι Ένα Μαρέ Χαροκόπου με το remix της. Μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τη σειρά Outan Defense του γνωστού σε όλους μας Outan, διαθέσιμο στα φαρμακεία. Το Outan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DIT, προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή, στα μακρινά ταξίδια, για πιο καθημερινές καταστάσεις. Και για όλη την οικογένεια υπάρχει και το Outan Defense Long Protection, κατάλληλο και για παιδιά άνω των 2 ετών, γιατί μας αρέσει να απολαμβάνουμε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια. Η αξιοπιστία του Outan τώρα και στο φαρμακείο. Και έτσι θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: Η πρώτη ώρα θα κλείσει και με την δροσιά της Carrier. 100 και χρόνια ιστορίας και καινοτομίας στον κλιματισμό. Η Carrier είναι που εφήβρε ουσιαστικά τον σύγχρονο κλιματισμό, με ιστορία που ξεκινά το 1902, όταν ο Willis Carrier εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Διαθέσιμη σήμερα μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Τα λέμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kainem Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ru. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.
2: Αχ, καλοκαίρι!

0: Έρεις στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: 96.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

από τις πάρα πολύ πρόσφατες κυκλοφορίες στο Prophecy. Ένα δεκάλεπτο έπειτα από τις 7 είναι απόγευμα Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας των Best στο

92,6. Λέγαμε και την πρώτη ώρα ότι είναι η τελευταία Τετάρτη για τον Ιούνιο. Καλησπέρα και πάλι. Για λιγότερο από ώρα θα είμαστε παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best, η Εύη Σιδηροπούλου. Παραγγέλνουμε και το αγαπημένο μας comfort food με box. Πόντι, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Παραγγέλνετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, μέχρι και φαρμακείο αλλά και pet shop. Παραγγελία από το box.

κλασικός ο Εγωστρομάκης Σαφάρι. Και αυτό το κομμάτι είναι το πιο πρόσφατό τους με τίτλο Other Side. Από αύριο 5/25 έχουμε ολοκένουργιες ταινίες στις σκοτεινές αίθουσες αλλά και στους θερινούς. Ανάμεσά τους ανάλυση 4K η ονειροπόλη του Μπερνάντο Μπερτολούτσι, αλλά και η Καρσονιέρα, η ταινία διαμάντη του Bill Wilder σε ψηφιακή αποκατάσταση. Fuse, η ταινία του David McKenzie, γεμάτη αδρεναλίνη, αλλά και το Supergirl προσγειώνεται στους κινηματογράφους από αύριο σε σκηνοθεσία Greg Gillespie. 72 ώρες προθεσμία με Άντρου Σκότ και Μπρένταν Φρέιζερ για τις καιρικές συνθήκες της απόβασης στην Νορμανδία, η Ρωμερία της Κάρλα Σιμών, αρκετές επιλογές, αλλά και η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου του Τόμι Σκλάβου, σπαρταριστή κομμωδία, ενθουσίασε κοινό και κριτικού στο τελευταίο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ένα αντισημαντικό συνεργείο ντοκιμαντέρ ξεκινά έρευνα για μία έκρηξη που συγκλώνησε τα Β' Καπιαλίμου πριν από 5 χρόνια, ξετυλίγει διαφορετικές ιστορίες με όχημα το αιχμηρό χιούμορ και τη συγκίνηση. Κυκλοφορεί από αύριο στους κινηματογράφους από την Ιταν Γουίρ.

Έχουμε και δώρα και βιβλίο. Ο Benjamin Wood με έργα του να έχουν περιληφθεί στη βραχία λίστα για το βραβείο Κώστα πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα, για το βραβείο νέου συγγραφέα της χρονιάς των Sunday Times και σε αρκετές ακόμη κατηγορίες. Γράφει βιβλίο με τίτλο «Στα ριχά», κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Διόπτρα, με τον Τόμας Φλεντ να ζει στο Long Ferry μαζί με την μητέρα του. Έχει και πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Κάθε πρωί ξυπνάει χαράματα και πηγαίνει με το άλογο και τα δίχτυα του.

μαζέψει γαρίδες στα ριχά. Σε αυτή τη μονότονη ζωή θα εμφανιστεί ο Edgar Atchison, Αμερικανός σκηνοθέτης που ψάχνει το ιδανικό σκηνικό για την επόμενη του ταινία, με τον αέρα του κοσμοπολίτη, τη λάμψη του Hollywood και το μπλοκ επιταγών του πείθει τον Τόμας να του δείξει τα κατατόπια. Μια ιστορία για την παράδοση, για τις προσδοκίες των άλλων και για όλα όσα μας κρατούν δέσμιους, μα πάνω απ' όλα για την κλεφτή ματιά που ρίχνουμε σε εκείνο που θα θέλαμε να είμαστε. Στο μόνο που μπορούμε να είμαστε πραγματικά ο εαυτός μας. Μακρά λίστα Booker 2025, αλλά και βραχεία λίστα Narrow Book Awards το 25 και αυτό. Και δύο αντίτυπα δωράκι για να το διαβάσετε. Θα μας στείλετε mail mybestofbooks@gmail.com. Στο θέμα γράφετε βιβλίο, στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο. Το διαβάζουμε και εμείς με τη δροσιά της Carrier που μας κρατά παρέα 6-8 κάθε απόγευμα. 100 και χρόνια ιστορίας και καινοτομίας στον κλιματισμό. Όλα οφείλονται στον Willis Carrier. Πίσω στο 1902 εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Σήμερα διαθέσιμα μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου. Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας. Πενταετή εγγύηση και πιστοποίηση Eurovent.

0: Athens Summer Beat 2026. Ο Best 92,6 σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας Παρασκευή 26 Ιουνίου για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ μουσική από την DJ του Best Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Kark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6 στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be there, be best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.
1: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed.

0: Ed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Πίσω από τα φώτα. Στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μια έκρηξη.
4: Έκρηξη. Πότε καλέ.
3: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
5: Έκρηξη τα καπή. Σκοτώνονται 70 γέρι.
4: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
3: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
6: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
4: Ποιος.
3: Έρχεται για να κάνει.
7: Μπαμ.
3: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
8: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
3: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
9: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
10: Don't forget nature. Nature doesn't need people. People need nature.
11: Best. 92,6.

Σας άρεσε το βιβλίο που παρουσιάσαμε πριν. Να επαναλάβουμε και τον τίτλο, Benjamin Wood. Βιβλίο με τίτλο στα ρηχά. Κυκλοφόρει από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου, ένα πολύ μεγάλο μουσικό event, Ramba and Me στο Πάρκο Στρατού. Το κάνει ακόμη καλύτερο η Γιώτης. Θα βρίσκεται εκεί και σου δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσεις και τα νέα jelly shots από Φρούιζελ, η Γιώτης, σε απίθανους συνδυασμούς γεύσεων. Το καλοκαίρι θέλει εμπειρίες. Η Γιώτης σου χαρίζει και τρεις διπλές προσκλήσεις αρένα για να ζήσει την απόλυτη μουσική εμπειρία. Αύριο 5η 6 με 8 θα κάνουμε διαγωνισμό και κλήρωση παρέα. 27 Ιουνίου στο Πάρκο Στρατού, Ramba and Me. Οι πόρτες ανοίγουν στις 4 και free jelly shots by Yotis να απογειώνουν την εμπειρία.

Αύριο το μεγάλο throwback, απόγευμα Πέμπτης. Όντως είναι αρκετά τα πολύ ωραία event το Σάββατο. Δεν ξέρεις τι να διαλέξεις. Κυριακή όμως έχουμε 1664 μπλάν μαζί με τον Best να παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties. Μοναδικά DJ sets, premium vibes, νύχτες αξέχαστες, συστάσεις στο Σου Κάζα, πλατεία νυμφών στη Γλυφάδα, guest DJs, Αδριανός Παπαδιάς και ο Μπρους, από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα.

ήμασταν πάρε από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Πάρε μας το box που καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας από το φαγητό και το καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνετε πάντα κερδισμένοι.

Παρέα μας ήταν και η Carrier, από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. Πάνω από 100 χρόνια η ιστορία της Carrier, ουσιαστικά εφήβρε τον σύγχρονο κλιματισμό. Διαθέσιμα μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου για όλες τις ανάγκες σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Τα ξαναλέμε πάλι αύριο απόγευμα Πέμπτης με throwback για χαρά.

0: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Η ώρα είναι 8.

0: 92,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Cosmo Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25

0: Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε

0: Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu, ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Bolivar. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu, Παρασκευή 26 Ιουνίου, Bolivar Beach Club.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
10: The music.

0: γραφείο, κόμμα 6.
1: Athens Summer Beat 2026. Ο Best 92,6 σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας Παρασκευή 26 Ιουνίου για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση.

0: για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ μουσική από την DJ του Best Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Clark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6, στον προάβλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be there, be best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».

0: Μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
2: Λένα Διβάνη.
3: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
2: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
3: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
2: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Γιουσούκε Γιουκιμάτσου, ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Boulevard. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Γιουσούκε Γιουκιμάτσου, Παρασκευή 26 Ιουνίου, Boulevard Beach Club.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
12: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
13: Ρόμι!
14: Best 92,6.
15: Just breathe and don't look down.
16: We, the music.

0: 92,6.
1: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
2: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25

0: Μουσικά. Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ρου. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle. Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σούκα.

Bruce, Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα, πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα, Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.

υπέροχη διασκευή στο κλασικ του Αντώνιου Κάρλος Τζομπίμ. Ακριβώς την καρδιά της εβδομάδας. Καλησπέρα, Best 92,6. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Όπως λέμε συνήθως, μετά από μια καυτή μέρα έρχεται μια ακόμα πιο καυτή νύχτα. Ευτυχώς με λίγο δροσούλα. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος παρέα με την Elite μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι τις 11. Καλή διασκέδαση.

τις πολύ ωραίες διασκευές, ένα από τα καλύτερα τραγούδια της Kylie. Το email μας info@bestinia26.gr. Έτοιμοι για το πρώτο throwback. 24 Ιουνίου του 1984, 42 ολόκληρα χρόνια πριν σαν σήμερα, ήταν η πρώτη φορά που οι Duran πήγαν στο νούμερο 1 της Αμερικής.

0: μέσα από τον τρίτο δίσκο των Wham, Seven and the Rage Tiger. Ξαναλέμε, οι Duran για πρώτη φορά πηγαίνουν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών με ένα τα πιο πετυχημένα του singles. Σαν σήμερα πριν από 42 χρόνια.
1: Best 92,6.
2: Choose music.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγίτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Ο Hugh Gell Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Best 92,6 Choose Music.

Εν τω μεταξύ, μαζί με τις ζέστες, έτσι πάει συνήθως, ξεκινούν και τα live στην Αθήνα. Πολύ εντονή εβδομάδα συναυλιακά και μουσικά. Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου επιστρέφουν οι Pet Shop Boys για μία και μόνο εμφάνιση από τις πάρα πολύ αγαπημένες μπάντες από τα 80's μέχρι σήμερα. Με αφορμή το φετινό τους live, φέραμε ένα δεκάιντσο σπάνιο, να θυμηθούμε, του Western Girls. Για τους νεότερους και τις νεότερες, το δεκάιντσο είναι κάτι ανάμεσα στο 7ιντσο και στο 12ιντσο. Ούτε full size βινιλίου, ούτε το μικρό βινιλίο. Αυτό το Σάββατο, 27 Ιουνίου, Pet Shop Boys, live στην Αθήνα.

Ένα track το οποίο μυρίζει Sunset. Το Sunset 2026 έρχεται στις 4 του Ιουλίου. Και από το σήμερα ξανά στο χθες, στις 24 Ιουνίου του 1959. Ιδρυτικό μέλος, κεντρικός τραγουδιστής και μπασίστας για ένα από τα πιο πρωτοποριακά synth-pop group των 80's. Orchestral Maneuvres in the Dark. Χρόνια πολλά στον Άντι Μακλάσκι.

Dream of Me, με τη μελωδία από τους Love Unlimited Orchestra, το γκρουπ της γυναίκας του Barry White. Και τώρα ο ίδιος ο Barry White σε ένα καταπληκτικό μίξ που δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα και αρέσει πάρα πολύ στο Κωνσταντίνο, με το ωραίο χαμόγελο που δημιουργεί τα ωραία χαμόγελα. Αυτή ήταν η soul των 70s και αυτή είναι η soul της νέας χιλιετίας. Η επιστροφή της Jill Scott μετά από 13 χρόνια θα μας πάει μέχρι τις 10 ακριβώς.

0: 102,6.
1: Ο Χιούγκελ Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο

0: πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
1: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
2: Athens Summer Beat 2026. Ο Best 92,6 σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας Παρασκευή 26 Ιουνίου για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ μουσική από την DJ του Best Εύη Σιδηροπούλου και live

Set από την Bill Kark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6 στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be there, be best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.

Να θυμίσουμε ότι αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle παρουσιάζει την Kind Music and Me, Ράμπα ως headliners, μαζί τους Charmaine, Fairplay και Ρου, όλη παρέα στο Πάρκο Στρατού όπως και πέρσι. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος, παρέα με την Elite, μαζί μέχρι τις 11.

Αν είστε από αυτούς, από αυτές που κάνετε σχέδια και θέλετε να οργανωθείτε ακριβώς σε 3 μήνες από σήμερα, δηλαδή στις 24 Σεπτεμβρίου, ένας πάρα πολύ αγαπημένος γερμανός παραγωγός, remixer, δημιουργός, ο Πάρα Φορκούβα, θα είναι στην Αθήνα για μία και μόνο εμφάνιση στο Θέατρο Βραχών. Θα θυμηθούμε μια υπέροχη διασκευή του Πάρα Φορκούβα στον Chris Isaac.

0: choose music.
1: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ρου. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.
2: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu, ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Bolivar. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu, Παρασκευή 26 Ιουνίου, Bolivar Beach Club.
3: Best 92,6.
0: Choose music.

από τα tracks που θα παίξουν πάρα πολύ μπάλα μέσα στο καλοκαίρι του 26. Εκκίνηση για το τελευταίο ημίωρο, νύχτα Τετάρτης, ακριβώς στην καρδιά της εβδομάδας. Οι τελευταίες μέρες και νύχτες του Ιουνίου, παρέα στον Best. Θα μείνουμε στο 2026 με ένα track που επίσης μας αρέσει πολύ.

αποκλειστικά το νέο track του Jimmy Jules εδώ στην βραδινή ζώνη του Best. Τελευταία νύχτα για την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε με καλύτερες ταινίες εβδομάδας, το Obsession, Αιμονή, αμερικάνικο thriller και το Θανάσιμα Πλούσιος με Jessica Henwick και Ed Harris. Και βέβαια δύο πολύ σημαντικές στην κατηγορία τους επανακυκλοφορίες, το πάρα πολύ γλυκό Αμελή με την Οντρέτο του, του Jean-Pierre Jeunet από τις αρχές της νέας χιλιετίας, και το ψυχό

με τον Άντωνη Πέρκινς. Και από αύριο πάμε για άλλα. Και ο Baxter Dury σήμερα live στην Αθήνα, γιος του Ian Dury. Ακυκλοφόρητος πριν Jimmy Jules, ακυκλοφόρητος τώρα Solomon.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής κάθε νύχτα παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. Από τις 11 μέχρι την 1 Κλεοπάτρα Φεντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Πέμπτης, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: Ateo, como a Excel.
1: Ο Hugh Gell Live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα.

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
1: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre. Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Cosmo Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25

με Few στο μεγάλο φινάλε. Signature Electronic Sounds και Sunset Energia σε κάθε event. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Powered by Belvedere Vodka. Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.

Μα με τόσες συναυλίες πλέον και γιορτές μουσικής και τα λοιπά και τα λοιπά, εδώ και 2 μήνες μποτιλιάρισμα κάθε βράδυ, για καλό το λέω, αλλά πολύ κίνηση, πραγματικά. Έρχεται αυτό το Σάββατο και ο Ράμπα μαζί με εμείς, αλλά να κάνει music party εδώ στην Αθήνα το τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου.

Και όσο περνάνε οι μέρες, τόσα περισσότερα μηνύματα από τα νησιά μας καταφθάνουν. Ο Λέγανδρος, ας πούμε, εδώ μας γράφει ότι γεμίζει το φεγγαράκι. Και ναι, παιδιά, πάμε για full moon στις 30 Ιουνίου. Την τελευταία ημέρα του Ιουνίου, δηλαδή, ο ουρανός θα λάμπει.

Έρχεται το φεγγάρι της φράουλας. Έχουμε πει πλέον ότι έχει γίνει της μόδας να δίνουν διάφορους τίτλους στις πανσελίνους αναλόγως με την εποχή. Η πανσέλινος λοιπόν του Ιουνίου, γνωστή και ως φεγγάρι της φράουλας, διαβάζουμε ότι κορυφώνεται στην Ελλάδα, είπαμε, 30 Ιουνίου ξημερώματα, 3:45 ακριβώς. Και καθώς λέει το φαινόμενο συμβαίνει νωρίς το πρωί, το φεγγάρι θα φαίνεται ολόκληρο και εντυπωσιακό τόσο το βράδυ της Δευτέρας, 29 δηλαδή Ιουνίου, όσο και της Τρίτης. Ονομάζεται φεγγάρι της φράουλας επειδή ιστορικά σηματοδοτούσε την εποχή συγκομιδής άγριων φραουλών, τόσο απλά. Το φεγγάρι θα είναι, λέει, λαμπερό και θα είναι ορατό σε όλη την επικράτεια.

Και βέβαια όσο θα βρίσκεστε και έξω, βόλτα ή σε κάποια συναυλία ας πούμε, ό,τι καλύτερο, μια ματιά θα κάνετε εκεί ψηλά και θα απολαύσετε τη Μανσέλινο. Προς το παρόν απόψε, Nick Cave σε εξέλιξη βρίσκεται στην αυλία. And the Bad Seeds, από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια. Πάμε με Without You.

0: choose music.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre. Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ru. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.
0: Choose music.

Απόψε είναι η Cave και ετοιμαζόμαστε το Σάββατο για πολύ δυνατό επίσης live από Pet Shop Boys. Εδώ το θρυλικό μίξ του Gib Borato στο Love Etc. Τα ακούμε πάντα δυνατά. Στην πλατεία νερού έρχονται και αυτοί, ε. 4 χρόνια μετά το θρίαμβο του 2022, για πολλούς ένα από τα καλύτερα show που έχουμε ζήσει τα 10 τελευταία χρόνια εδώ στην Αθήνα. Οι Neil Tennant και Chris Lowe επιστρέφουν με μια ακόμη μεγαλύτερη παραγωγή, ακόμη πιο μεγάλη, έτοιμοι να μας χαρίσουν ξανά μια από τις πιο αξέχαστες βραδιές του φετινού καλοκαιριού και όχι μόνο. Μαζί τους ο Σλοβένος Grammatic και βέβαια η θρυλική Saint-Étienne, η ιστορική Saint-Étienne, το ιστορικό βρετανικό pop συγκρότημα, το οποίο πραγματοποιεί, λέει, την αποχαιρετιστήρια περιοδία του. Ανυπομονούμε.

8 Μαΐου, παιδιά, κυκλοφόρησε αυτό το εξαιρετικό remix των Deep Dish, οι οποίοι και αυτοί μας τίμησαν φέτος με την παρουσία τους. Όλοι έχουν έρθει. Remix το Eating Hooks του Moderate.

τον Moderat, για να είμαστε και πιο σωστοί, του διάσημου γερμανικού electronic music super group με βάση στο Βερολίνο. Για όσους τους γνωρίζετε δηλαδή, γιατί όλο και κάποιοι υπάρχουν. Αγαπάμε Moderat.

Πολλά φιλιά στο Τζι Πάλμας και στην Άρια που ακούνε. Περιμένουμε μουσικές σου, Γιώργο, ε. Έχεις αργήσει. Και αυτό το Σάββατο λίγο είπαμε Pet Shop Boys εδώ στην Αθήνα και την Κυριακή σας έχουμε full πρόγραμμα, σας έχουμε πολύ ωραία πρόταση. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα στο πανέμορφο Σουκάζα με τον καταπράσινο κήπο στην πλατεία Νυμφών στην Γλυφάδα. Θα βρίσκονται με τις μουσικές τους Αδριανός Παπαδέας και Μπρους σε άλλο ένα iconic blue party από την Premium Birachia 664 Blanc σε συνεργασία πάντα με τον Best.

όπου όπως είπαμε παρουσιάζουν τα Iconic Blue Party, μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe.

Υπέροχη Άννα Μαρία X για άλλη μια φορά. Επιστρέφει με το Night Flight. Είναι η τέταρτη κυκλοφορία της Bella Lou Records, του προσωπικού της label. Μετά την Bella, το Nothing to Hide, το Mind Trip. Αύριο κυκλοφορεί επίσημα και το Night Flight. Εννοείται ότι κάνουμε support, εννοείται ότι κάνουμε και pre-order. Προλαβαίνετε μέχρι αύριο. Εγώ πάντως έκανα. Μέσα από όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Το ακούμε δυνατά. Και ευχόμαστε στην αμοιχή μας Άννα Μαρία X, Άννα Μαρία Χαροκόπου. Καλή επιτυχία, η οποία είναι βέβαιη βέβαια. Για άλλη μια φορά τσευχόμαστε και περιμένουμε και το επόμενο.

0: be best.
1: Πάμε δυνατά με Secret Places μέχρι τα μεσάνυχτα, σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

0: 92,6. Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu, ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Boulevard. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu, Παρασκευή 26 Ιουνίου, Boulevard Beach Club.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.

βέβαια επιστρέψαμε με Γκιζούλα. Σχεδόν κάθε βράδυ το ακούμε, μας αρέσει πολύ. Ιδιαίτερα το remix του George Μπίτσικα, το κομμάτι από VKD. Ακριβώς 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, είστε στον Best 92,6. Βράδυ Τετάρτης, Κλεοπάτρα Φιντανίδου. Μέχρι τη μία διαλέγει μουσική, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Υπενθυμίζω Best Radio 926 Athens, σε σελίδα μας στο Facebook, best926.gr, το επίσημο site μας, Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram και live24.gr. Την καλησπέρα μου σε όλη τη διαδικτυακή παρέα και την καληνύχτα μου και την καλημέρα μου δηλαδή. Αναλόγως από πού μας ακούτε, ό,τι ώρα και αν είναι όμως, εμείς εδώ σταθερά κάθε βράδυ

0: Hi, this is Moby, and you're listening to Best Radio.
1: Είπαμε να ακούσουμε πολύ Moby, παιδιά, μέχρι την 1η Ιουλίου που έρχεται. Χαμός, sold out εννοείται. Αδίκως ψάχνετε για εισιτήριο, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια. Εδώ το remix από Mockbeat.

Λοιπόν, συνεχίζω με αφιέρωση και πολλά φιλιά που στέλνω στην Έλλη, στη Μαρίλη μας, την αγαπημένη που χορεύει υπέροχα, στην Ευαγγελία. Αν ξέχασα κανέναν, περιμένω μήνυμα για να επανορθώσω. Mockbeat, παιδιά, το remix είναι το Mockbeat για σας προτάτε.

this right place. Για όλους εσάς που ρωτάτε, αυτός είναι ο τίτλος. Καλησπέριζω το μεταξυοργείο, καλησπέριζω το Πόρτο Ράφτη. Εκεί το Γιάννη μας, την οδική βοήθεια. Να προσέχεις. Καλησπέριζω τα Εξάρχεια. Διαβάζουμε, λέει, για μεταπτυχιακό. Καλή επιτυχία, παιδιά, και καλή δύναμη. Καλησπέρα στον Νίκο, καλησπέρα στην Κάτια. Καλησπέρα στο Essex, γεια σου Αναστασία. Καλησπέρα στο Γιώργο. Καλησπέρα στο Μύκονο, στο Μύκονο, στη Μύκονο. Γεια σου Νικόλα. Καλησπέρα στα Μέγαρα. Στη Λάρισα, στη Φολέγανδρο, στην Άνδρο, στην Άρτα. Και σε όλο τον κόσμο που στέλνει υπέροχα μηνύματα.

Μαλώνα για το τζιπάλ μας. Καλοκαίρι χωρίς GNC δεν νοείται. Αφιερωμένο στα νησάκια μας. Θα μας πάει μέχρι το τελευταίο και σύντομο για απόψε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

0: Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce, Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα, Πλατεία Νυμφών, Γλυφάδα. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu, ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Boulevard. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu, Παρασκευή 26 Ιουνίου, Boulevard Beach Club.
2: Best

του 2025, το The Great Humanitarians από το DJ Pascal. Holy Deep, τα χαιρετίσματά μας με τα υπέροχα φωνητικά καπέλα, να τα πούμε, του MC Γίνκα. Το remix είναι από DJ Φίβος. Το ακούσαμε και χθες, το ακούμε και απόψε. Με αυτό ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο. Μέχρι τη μία παρέα θα πάμε. Με λίγα λόγια, πολύ μουσική.

Χαϊκάρη, αγαπημένη, καλησπέρα και στην Νικαία. Καλησπέρα και στις Αφίδνες. Μόλις γύρισα, λέει, από ριλίζ, ακούμε τον Νίκο, το σπηλιά, τον Νίκ Κέιβ, μωρέ. Και τώρα, λέει, χαλάρωση. Πώς ήταν, παιδιά, στην αυλία? Για στείλτε μας, να μάθουμε κι εμείς.

Καλησπέρα και στο Σπύρο Χακού, το φίλο μου. Καλησπέρα και στην καλή πολύ Πειραιά. Υπέροχη η διασκευή από Χριστοφούρκη. Άλλο ένα Aegean Mix. Μετά το Aegean Sea. Στο θρελικό Greece 2006, θα έλεγα πλέον. 26.

Η Πενεμέζο αυτή την Κυριακή σας περιμένει υπέροχο βράδυ, δροσερό, στον πανέμορφο κήπο του Σουκάζα, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Νυμφών. Εκεί θα βρίσκονται οι guest DJs του Best, Αδριανός Παπαδέας και Bruce, με τις μουσικές τους από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Για άλλο ένα iconic blue party από την premium μπύρα 1664 Blanc σε συνεργασία με τον Best, όπου παρουσιάζουν τα iconic blue party, μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Με τη χαρακτηριστική μπλε φιάλη της ηχεία 664 Blanc γίνεται μέρος της σύγχρονης μουσικής.

τα φιλιά μας και στο Λονδίνο το αγαπημένο και εκεί λίγο πιο έξω από το Μάντσεστερ σε μια φίλη που ακούει και ζεσταίνεται. Πρωτοφανή ζέστη, για αυτές τις χώρες. Διαβάζουμε εδώ στα site ότι η Ευρώπη δεν ζει απλώς ένα ακόμη θέρμο καλοκαίρι, αλλά βάσει λέει δεδομένων βιώνει τη νέα της κλιματική κανονικότητα, το δεύτερο μεγάλο κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη μέσα σε ένα μήνα. Είναι λέει μέρος μιας βαθύτερης μεταβολής που έχει ήδη αποτυπωθεί στα δεδομένα. Τα τελευταία 30 χρόνια λέει η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω. Κλεοπάτρα Φιντανίδου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Υπερευχαριστώ για τα μηνύματα.

και για το support και για την παρέα που κάνουμε κάθε βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2, από Βαγγέλη Σαριγιάννη.

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu. Ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Boulevard. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Boulevard Beach Club.

0: Nick Blue, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο Σου Κάζα. Guest DJs, Αδριανός Παπαδέας, Bruce, Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, στο Σου Κάζα, Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα, Iconic Blue, με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Best 92,6.
2: Choose music.

102,6. After hours.

102,6. After hours.